0: dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rhein Metal Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με στυπρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
0: Ναι.
1: 5 Ιουνίου.
0: Και.
1: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
0: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα
1: εντάξει,
0: πάνε.
1: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί. Δεν πας πρωί-πρωί.
0: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Αυτό τι.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του.
0: Τι ρυθμίου. Χαρά είναι αυτή.
1: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως. Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο. Ήθελα να το πω αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα ο Παφ ή Πιφ Ντάντι ή Ντίντι? Τι είναι αυτό?
1: Εγώ Ντάντι το ξέρω.
0: Είναι περίεργος αυτός.
1: Έτσι τον έμαθα.
0: Είναι μυστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο.
1: Τι? Ότι τι.
0: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
1: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
0: Γι' αυτό το λέω, ρε
1: παιδί μου. Οπότε ξανά από Puff Daddy.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
0: Α, το δέχομαι.
1: Είναι φίλος μας.
0: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
1: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη.
0: Το την κάνω όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
1: Σιγάμορ τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
0: Εντάξει, την κάνει.
1: Ο Κατσαρός τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
1: Πολλές.
0: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία, ο Δωρόθεος, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, η Σεληνιάς. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
1: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
0: Κανένα από
1: αυτά. Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ζυθοποιών, να ζήσει.
0: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
1: Νίκας Μανίκας.
0: Νίκας Μανίκας, εκεί
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Ήταν άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω εγώ τον καιρό, να το πω εγώ.
0: Να το πει εσύ.
1: Σήμερα
0: και
1: ο καιρό θα είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχέ. Θα έχει καταιγίδε το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε για πανιά σήμερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτεινιάσε ξαφνικά, ας πούμε.
1: Ξαφνικά
0: σκοτεινιάσε όλοι. Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε. Αλλά λέμε, εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα? Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
1: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λέει λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
0: Να τα. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες, αυτές μ' αρέσουν.
1: Και θερμοκρασία από 17 έως 29. Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός θα είναι ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
1: Τι είναι αυτά?
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
1: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Ναι,
1: έτσι λέγεται η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί για την αλία.
1: Αυτοί δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
0: Στο πύρτο εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα. Του σπισισμού.
1: Σπισισμού.
0: Όχι. Σπισισμού.
1: Ναι.
0: Ναι, σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
1: Εμείς είμαστε.
0: Αντισπισιστές.
1: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
0: Σπισιστές είμαστε εμείς.
1: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων ζώων. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
0: Με κύριο. Στόχο να υπενθυμίσεις τους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
1: Τι?
0: Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
1: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
0: Ναι, του σπισισμού.
1: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
0: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα.
1: Ακούστε,
0: αυτά.
1: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν με φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Α, κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
1: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
0: Ναι. Αυτά.
1: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
0: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο.
1: Το χόντριναν.
0: Τέτοια δεν έχουμε.
1: Το χόντριναν.
0: Ακόμα.
1: Καλά, ναι.
0: Το λέμε.
1: Παραλίγο.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας στο τέλος του εμφυλίου.
0: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
1: Τόσο παλιά είναι.
0: Ναι, το 61. Πριν να γεννηθούμε.
1: Τι λέμε.
0: Εγώ.
1: Το 1900 κι εγώ.
0: Εσύ ήσουνα.
1: Εντάξει.
0: Ούτε ιδέα δεν ήσουν ακόμα.
1: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
0: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ.
0: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
1: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος, ναι, και
0: κεϊνσιανισμός.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να απαγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1600.
0: Λόζεται η αγάπη μου στο Γουανταλκιβίρ.
1: Όχι, είσαι αποτετριμένα.
0: Λοιπόν, το 1600.
1: Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
0: το 1600. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Σιάμο. Στην Ταϊλάνδη.
1: Άκου τυχοδιώκτη.
0: Παιδί μου είναι πρωθυπουργός αυτό.
1: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
0: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε η φήμη του μέχρι το Σιάμο. Που έγινε
1: πρωθυπουργός.
0: Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001. Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι. Έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
1: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις. Βλέπεις, ναι, τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει χαβλιόδοντες.
1: Όχι, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Να έχει και κεραίες. Κεραίες στο κεφάλι για να πιάνει αζημούθιο με τους Ανουνάκη.
1: Πολύ πριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό,
0: ναι,
1: λέω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
1: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
0: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς.
1: Oh.
0: 10. Έπεσε χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
1: Βρός.
0: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Oh. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη, και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα,
1: Παύλο.
0: Καλή εκπομπή μας. Θέλει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
1: Ήλια, ήλια, αρχηγέ.
0: Ναι. Κοκκινοπός, κοκκινοπός. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν.
1: Φυσικά και δεν απολαύσουμε. Και τη σημερινή, και την αυριανή, και τη μεθαυριανή.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Αυτό μα στέλνει Ανατολή σίγουρα, αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6 και 22 φωτογραφία
1: ξεκάθαρα,
0: μέσα από το αυτοκίνητό του. Τι ωραία,
1: ναι,
0: πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και τον Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό που σουκού. Καλό που σουκού να έχουμε όλοι.
1: Μπορεί.
0: Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
1: Τι γίνεται εσύ στο Hollywood?
0: Τι γίνεται στο Hollywood?
1: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
0: Από τι, από πώς.
1: Δολοφονήθηκε, γνωστός είναι, δηλαδή, ναι. Άμα τον δεις.
0: Ναι.
1: Να σου τον δείχνω.
0: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
1: Τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
0: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα, ναι, γιατί τον έχω δει πολλές φορές.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο James Handy, ναι, δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
0: Από το γιο
1: της συντρόφου,
0: του.
1: Ναι. Μάλιστα. 44 ετών ο γιος συντρόφου, 80 ναι, τόσο ο Χάντι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
0: Καλά, στο CSI, έχουν κάνει πέρασμα, ναι, εκατοντάδες. Δεν
1: και σε αυτό το άλλο το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Α, και αυτό το βλέπα.
1: Και εγώ διάστημα, το βλέπα, ναι, πανάγκη. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
0: Πανάγκη.
1: Ναι, το δολοφόνησε. Το
0: μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονας εκεί πέρα με τα κοτσεδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
1: Γιατί να μην το συζητάμε.
0: Α, θες να συζητήσουμε αυτά.
1: Γιατί να μην το συζητάμε. Τι έγινε.
0: Πολύ ωραία.
1: Σιγά. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels γιατί έρχονται στην Ελλάδα.
0: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
1: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Ξέρετε ποιοι είναι, οι Μηχανόβοι.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί.
1: Και
0: απλά τις κάνουν με τις μηχανές και τα λοιπά.
1: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
0: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Τώρα λέει θα μαζευτούν κάπου στο
1: Δρέπανο.
0: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Ναι, έχουν μια διεθνή συνάντηση.
0: Εδώ γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε κανένα 2-3, θα έχουμε.
0: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, εκεί είναι... έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και τα λοιπά. Πρέπει να περάσεις δοκιμασίες, ναι, και τέτοια.
1: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα.
0: Ναι.
1: Που ήρθανε. Είναι τα καπίτρα, Hells Angels.
0: Μεγαλώνει ο άνθρωπος, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
1: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
0: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
1: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς τώρα, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
0: Ναι. Αυτοί.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: κοτσονάτι όμως.
0: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και είχαν σε συναυλία τον Rolling Stones πλακώσει στο ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει.
1: Ναι, τον
0: και από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
1: Ξεφύγανε λίγο.
0: Ναι, το να είναι...
1: Λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Κύριε Παύλο, γιατί.
1: Τι.
0: Γιατί
1: τι?
0: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν,
1: οπα,
0: μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον. Καλά το λέτε εσείς.
1: Καλά το λέτε, κύριε Παύλο.
0: Ο κύριος Παύλος, πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα δίδασκε κτλ. Πού τα. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τι να λέμε.
0: Πού τα θυμάται.
1: Ναι.
0: Τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
1: Και εγώ σοβαρά το λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
1: Εντάξει, είναι από τις λίγες. Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
0: Όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
1: Γιατί ο Πούτιν είπε,
0: ναι, τι είπε ότι
1: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
0: Ναι, τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας,
1: ναι.
0: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
1: ναι,
0: στη,
1: ναι,
0: χώρα,
1: ναι,
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι νεκρή ζώνη, δηλαδή, ναι, θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις,
1: ναι,
0: έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
1: Κοίτα, το είχαμε, πώς το λένε, εκτός και αν
0: υπάρχει, ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Υπάρχει σήμα από το Ζελένσκι.
0: Όχι, από το Ζελένσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
1: Όχι, περίμενε, δεν ξέρεις.
0: Το
1: μην
0: καινούρ...
1: παίρνεις όρκο για κανένα.
0: Όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Ζελένσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Ο Ζελένσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία, Όχι ο άλλος μέχρι τώρα δεν το απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
1: Απάντησε τέλος πάντων.
0: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε: ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι οπουδήποτε πλην της Μόσχα.
1: Καλά, είναι δυνατόν να
0: είναι, για πες με εμένα.
1: Τι, δηλαδή, τι,
0: του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Έλεγε: ή στη Μόσχα ή πουθενά. Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε: ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία. Και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούριο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό, με αυτήν την έννοια, κρατάω επιφύλαξη. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Πήγερε η Διονύση.
0: Πήγερε η Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές.
1: Δεν είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε. Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
0: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
1: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε υγειό ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Φουρνάρης. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρτ ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μα στέλνει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι?
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Τα δόξα τω Θεώ έχει, δεν μπορεί να πει.
0: Τι έχει.
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια έχει. Έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί
1: λίγο
0: μου.
1: Λίγο πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ
0: δεν το... είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, τώρα κόμμα είναι αυτό κόμμα.
0: Ναι. Ναι, σωστό. Εντάξει,
1: έτσι
0: το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ. Στη μέτρο ανάλυση.
0: Μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι η ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα η ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
0: όπως?
1: Άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά από αυτά και τα άλλα ερωτήματα που θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
0: Ναι.
1: Τι να απαντήσεις?
0: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Τι να έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Δεν γνωρίζουν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Και το μέλλον.
1: Υπάρχει, λένε μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, μόλις τέσσερα. Ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο. Ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ένας το κρίνει έτσι. ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι.
0: Ναι, μα τότε. Τι. Μη, ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Mm. Καλημέρα.
1: Mm. Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, γιατί όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96. Εκεί μέσα, ναι, παλατζάρι, ναι, κάπου εκεί μέσα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατάτι. Εδώ μιλάμε για την Αττική. Φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
1: Καταλαβες. Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα, ναι, και το, ναι, προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αναμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς Πτολεμαϊδα την κόβω. Προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, με ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο Φίλος Μαργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Είναι κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Α.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το γενικό επιτελείο,
1: ναι, ναι,
0: στρατού κτλ.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα θα ζούμε.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες, δεν θα αντέξουνε, σιγά πήγαν στο στρατό με όλους αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποιοι, δηλαδή πενταετούς θητείας, υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν,
1: ναι,
0: και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε, ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί οι γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος, ας πούμε.
1: Τι.
0: Δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
1: ναι,
0: καταλάβατε.
1: Ναι, ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα, ας πούμε, τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγή στην Καλαμάτα, ας πούμε, ναι, που άλλο σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε, που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό, πώς να το κάνουμε. Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα
0: το
1: και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω. Σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο, ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι,
0: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο, γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή, ναι, ναι, πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες τα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί τότε
1: όλα
0: τέτοια ώρα μας ακούν. Δεν είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα. Πιστεύεις ότι είναι μεγάλα. Πιστεύουν ότι αυτά μεγαλώσαν. Δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο. Σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω, και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει γενικότερα μίσος, το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι, το οποίο λέγεται Qlex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα, μου το δει.
0: Πώς
1: πώ σε λένε.
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα.
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
1: Είναι δυνητικός φορέας,
0: ναι,
1: της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Μια
1: σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας όλες οι αρχές, σε όλη την Ευρώπη. Έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Qlex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
0: Τι λέρε.
1: Για το ρύχος, έχει το ρύχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι, παλιό
0: κούνουπο.
1: Αυτό έχουν. Έχει κακό ρύχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως έχει έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση. Mm. Το έλεγαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί. Ποιος ίδρωνε, ίδρωνε κανενός το αυτή.
1: Όχι.
0: Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει έρθει στην Ιταλία τώρα. Ναι. Έμπολα. Ντάξει. Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το,
1: έτσι
0: το μικρόβιο. Προφανώς
1: έτσι
0: γίνεται.
1: Μεταδίδονται ναι. όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε α, αυτό το κουνούπι δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία. Ασχολείται εκεί πέρα τώρα ή στο Σιάμ που ήταν πριν ο Έλληνας που πήγε και έγινε πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης. Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά. Ναι. Δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
1: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί, λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι, όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτή τη νόσου, τη Ιαπωνική παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αλλά έχουμε, ναι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εγρήγορες.
0: Τι σημαίνει να είμαστε σε εγρήγορες?
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον, είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι, για πες.
0: Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα. Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Και εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ήταν ή δύο εβδομάδες το πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον. Το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα
1: μπράβο,
0: πλέον.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπι, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν την αντέχω.
0: Γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες?
0: Καθόλου. Το έχω πάντα. Η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνης το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι
0: πάντα
1: φοβάμαι,
0: κτλ.
1: Τη φοβάμαι, τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στον Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα. Μα θέλει, ναι. Ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος?
1: Όχι, ο Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός ο Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς
2: τους. Τι κάνετε, πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε?
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη χθες τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, γιατί ήταν αργά για μας, αλλά ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά.
2: Και
1: πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Θέλω να πω είναι από τους ανθρώπους που δεν.
1: Ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο. Έτσι, ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο? Επειδή έχω δει και τα ντοκιμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και του στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας και αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα να πάει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Λένε να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο είναι τεράστια έκταση.
0: Αυτό γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13 στο
3: πέταλο.
0: Εκεί στη Λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι.
2: Πάντως ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: το πράγμα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Μόνο πράσινο. Δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5x5, ξέρω εγώ, 7x7. Δύο γήπεδα, ξέρω εγώ, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα.
1: Ό,τι χωράει να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε είμαστε η απέναντι ταβέρνα με τα κεφτεδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράξει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφτεδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5-6 τρέματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα. Εκεί που είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω. Είναι εκεί μια
0: έκθεση. Το 10ο, αν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο.
0: Αν θυμάμαι καλά, το 10ο.
3: Πού είναι αυτό πίσω από την Τζόχα.
2: Ναι, είναι Τζόχα. Πίσω από την Τζόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μαραόντα και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκθεση κουντουριώτικα που είναι 4-5 τρέματα, μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από τον σχολείο, δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά, από πίσω από τον κήπεδο.
1: Πίσω ακριβώς, ακριβώς.
2: Όχι το σκόβει το μευτήριο, λες το Έλενα, πολύ πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: είναι,
2: όχι. Ναι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι. Είναι κέντρο Αθήνας.
2: Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσεις, γίνεται τρομερός χώρος και πράσινο και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχεις δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
0: Προς το παρόν.
3: Απόφασισε και τις δύο κερκίδες.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Το 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα
3: γίνει
0: από φέτος.
3: Θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Νο πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει λογικό. Να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
0: Και... Αυτό είναι δημοσιογραφικό. Εντάξει, υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα άποψης.
0: Κάποιος σου λέει ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Είναι μουσιακός χώρος.
2: Δεν κρύβεις όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή
2: και
0: αυτή.
2: Και κάτω πίσω αυτό χώρο πρασίνου. Κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάββα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλο.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές τις περιφέρειες.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Από αυτό. Ναι, από γενικά.
1: Τέλο πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στα Ελλαβή-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός ο οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Αυτό το φαινόμενο σας αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τις υπέμπτες. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Τι, δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά. Προφανώς θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, στην εβδομάδα που τελειώνει, έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο κατά πολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχτηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν στον χώρο των επιστημόνων και αυτής της έρευνας ότι η διαδικασία του mRNA που άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην έρευνα για τα φάρμακα. 2. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός αυτών των δύο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Διάβαζα για παράδειγμα ότι βρέθηκε ένα σαν εμβόλιο, μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους στη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρους ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και γι' αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή...
0: Έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι,
1: για
0: τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι φάρος άμεσης
0: δημοκρατίας? Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα, των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση. Ή όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο. Με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια. Την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε πολλούς ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική και τα λοιπά. Ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει. Να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: θα πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι,
0: θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί
1: πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι
1: το μεταξύ τους.
0: Το πολιτικό γραφείο, ναι, πώς το λένε,
1: πολιτικό
0: κάπου,
1: συμβούλιο,
0: το πολιτικό συμβούλιο, ναι. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω. Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση, μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση. Και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά. Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά. Να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Να μην σας ενημερώσουμε.
1: Καλά κάνεις και ενημερώνεις. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω.
0: Το
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Α, συνεδριάζει.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και αυτή θεωρείται μια σημαντική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει μια απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλες. Το ΠΑΣΟΚ. Και μου λέει μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που το ξέρει το χώρο καλά.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
0: Ναι.
1: Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
0: Από ποιον να προκληθεί?
1: Από το Δούκα.
0: Επιπίου.
1: Από το Χάρη Δούκα. Τι επιπίου? Τι επιπίου?
0: Όχι. Θέλω να πω.
1: Πιου-πιου. Τι επιπίου?
0: Θέλω να πω. Ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου?
1: Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
0: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο ΣΥΕΔΟ και τα λοιπά περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα
1: ναι,
0: να συνεχίσουν.
1: Αλλά το είπε ο κ. Δούκας όμως αυτό.
0: Και επειδή.
1: Όχι, τι πάει να πει και επειδή.
0: Και επειδή.
1: Δεν το πες στα όργανα.
0: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το πες.
1: Αυτό λέω.
0: Στο Μέγκα. Ναι.
1: Αυτό λέω. Αυτό έχει δημιουργήσει μια εντασούλα.
0: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τις συνεδρίες των οργάνων.
1: Να
0: αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
1: Πάντα
0: εντάξει,
1: θεσμικά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Είναι. ΠΑΣΟΚ είμαστε.
0: Το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
1: όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
1: Ναι.
0: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο, ρε,
0: μην τα μπερδεύετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνομαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί έχει καμιά σημασία.
1: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
0: Τι θα ανακοινώσει?
1: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Α, άλλο είναι σκιώδη κυβέρνηση.
1: Ένα τέτοιο, ναι, πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινώσει. Ναι.
0: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
1: Ναι.
0: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
1: Ναι.
0: Ένας θα είναι.
1: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
0: Ομάδα κρούσης.
1: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω, ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική. Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει. Έτσι. Και ακούς από έναν κύριο να λέει προχθές γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άκουσα πολιτικό να λέει γιατί είχαν αναμένο το κεράκι. Είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί είχαν αναμένο το κεράκι? Μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ? Μήπως με αυτόν τον τρόπο? Και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έφθεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος πρεσβεύει τι.
1: Αλήθεια.
0: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε και άλλα.
1: Όχι, τώρα θα αλλάξουμε.
0: Ναι. Θα το δούμε. Να το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει ήδη προχθές, ας πούμε, ότι δεν είχε γραφτεί στο Πασόκ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει, παιδιά,
1: ναι, το είχε πει.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Από την ειδικό, έτσι, τώρα όχι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη.
0: Εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια. Πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια.
1: Ναι, και θέλω να ρωτήσω συντέλεια. Τη γνώμη της. Ναι. Να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Ναι. Αναστασία Τυράσκη, με τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με Αλέξη Κέραυνα, Αλέξη Βρόκια.
2: Ως επιτοπλίστων όχι. Η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο. Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
0: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή είναι ιδανικό πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
2: Ναι, θα έλεγα ότι είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει. Και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα, μπορούμε να μπούμε, και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι πάρα πολύ ωραία για μπάνιο.
1: Ναι, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Βέβαια, άμα φυσάει.
1: Στο προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία, δεν έμπαινες εσύ, δεν ήθελες να μπεις, ας πούμε. Και ακούγεις κραυγές. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
0: Από αυτούς που μπαίνανε. Δίνει σουβλιές. Έδινε σουβλιές τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε αυτό. Εκτός από αυτούς που είναι, ρε παιδί μου, συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Για τους υπόλοιπους ήταν λίγο άγριο.
1: Ναι, ήταν.
2: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά να ζεσταίνει.
1: Τώρα ζεσταίνει,
2: οπότε μπορούμε. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει
1: σωστό,
2: το νερό. Οπότε αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα πούμε άνετα.
0: Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπηρετικά, γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους, δηλαδή καλή αστάθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
2: Το χαλάζι είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο. Γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
0: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς, για τους γεωργούς.
2: Δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο και είναι αυτό ακριβώς. Πολύ τοπικά και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε που ακριβώς θα συμβούν. Ωστόσο, ναι, υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι γενικώς.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, ή επειδή δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους δορυφόρους που μας χρειάζονται, που τώρα τους εκτοξεύσαμε κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να προβλέπουμε με ακρίβεια και αυτό, ή όχι. Είναι η φύση του φαινομένου τέτοια που δεν μας το επιτρέπει.
2: Είναι και η φύση του φαινομένου.
0: Ναι.
2: Σίγουρα όσο περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη δομή της ατμόσφαιρας, είναι πιο εύκολο να πούμε αν μια καταιγίδα θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δώσει χαλάζι. Ωστόσο το φαινόμενο του χαλαζιού είναι και μικρότερης κλίμακας από αυτήν που προβλέπουν τα προγνωστικά μας μοντέλα.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή τα προγνωστικά μας μοντέλα προβλέπουν φαινόμενα βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά, δηλαδή αυτό που λέμε συνοπτικής κλίμακας. Οπότε το χαλάζι οφείλεται σε μικρότερες διαταραχές από αυτές που γενικά τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και να κάνουμε την πρόβλεψη. Οπότε δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόγνωση για το χαλάζι.
0: Ωραία. Δυστυχώς. Και αφού κλείσαμε αυτό με το Σαββατοκύριακο και με το τι θα γίνει, μετά αρχίζουμε να παίρνουμε την ανηφόρα σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα.
2: μπορώ να πω όχι ακόμα.
0: Μπράβο.
2: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βορειαδάκι. Δηλαδή θα έρθουν και κάποιες έτσι πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι λίγο. Δηλαδή δεν έχει μια τάση συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Μάλιστα. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει καύσωνα κτλ.
0: Λίγο μας καθησυχάσατε.
1: Να
0: το πω αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Δεν θέλω
1: βράδυ,
0: καύσωνα.
1: 11 η ώρα,
0: ναι,
1: που γύριζα στο σπίτι.
0: Πού ήσουν ένα παιδάκι που γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
1: Είχε 26 βαθμούς.
2: Είχε ζέστη.
0: Ναι.
2: Αυτό ζέστη. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον,
1: ναι,
2: να αυξάνεται.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό
1: αυτό
2: του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ. Yeah. Οπότε και οι νυχτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία. Yeah. Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα, γενικώς τις ημέρες της αστάθειας είναι και λίγο αυξημένη υγρασία, δεν φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
0: Αυτό είναι ένα εφιαλτικό που περιγράφεται. Για τα δικά μου γούστα. Για τα δικά μου γούστα. Για άλλους είναι ευπρόσδεκτο και τι ωραία, τι καλά. Ναι, εντάξει.
2: Όχι, αυτό είναι το άσχημο των ημερών της αστάθειας. Είναι τα επίχειρα του να μην φυσάει. Αλλά βέβαια όταν έχουμε μελτέμια έντονα και τα λοιπά που δεν έχουμε υγρασία, τότε έχουμε θέμα με τις πυρκαγιές.
0: Έχουμε
2: όλα
0: θέματα.
2: Έχουν τα καλά και τα κακά.
0: Αυτό.
2: Όλα
0: αυτό.
2: Έχουν τα σύν και τα πλήν.
0: Μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι.
1: Μ'
0: αρέσει. Να είστε καλά, κυρία Κρυάση.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει η ψυχή μου. Ναι. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ έπιασε το άλλο σωσβεϊκού, παιδί μου, χτες.
0: Από μελισσοκόμο, λέει.
1: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο Άλσος Φέικο?
0: Στο Άλσος Φέικο, στη Φιλοθέη κάπου έβλεπα.
1: Ναι, εκεί.
0: Ναι. Α, εκεί το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Η ίδια περιοχή είναι.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάπνισε τα μελίσια, λέει.
1: Τι, ποια μελίσια, παιδί μου, στο Άλσος Φέικο?
0: Ξέρω εγώ.
1: Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Στο Άλσος.
0: Είναι ξεκουστό το μέλι Φέικο. Μέλι Ανθόμελο Φέικο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη στον κήπο σας, τα έχετε αυτά στο μπαλκόνι σας. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Η Κωνσταντίνα μας τη στέλνει μέσω του Γιάννη αυτές τις φωτογραφίες.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη,
1: ναι,
0: εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ναι, ας πούμε, κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό, που τους λες, γιατί δεν παραιτηθήκατε, ας πούμε, όπως έκανε η Αυτόγλου, π.χ.
0: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: όχι,
0: με άλλο κόμμα βγήκε.
1: Όχι, ναι, λέω. Λέω, ρε, ναι, παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
0: Δεν ορίμασαν οι συνθήκες.
1: Όχι. Αν μακάρι να σου απαντούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το βοσκαράκι.
0: Με μπόλι και κανέλα.
1: Ναι.
0: Και γαρίφαλο. Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
1: Όχι,
0: το άλλο, τον μπούκοβο.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Διοικηκλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι. Ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό. Στο αλκοόλ.
0: Γιατί το αλκοόλ. Τι
1: είναι. Στις μπύρες.
0: Τι αλκοόλ έχει μπύρα μου τώρα.
1: Σούπα,
0: υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει, ναι. Δεν θα πιει μπύρα, δεν θα πιει. Πιει
0: μπύρα, άνευ.
1: Πιει άνευ.
0: Αυτό το
1: πράγμα. Πέρυσι αντιβίωση.
0: Ξέρεις πόσους έχω δει τώρα επειδή φοβούνται μην τους πιάσουν στα μπλόκα της τροχέας που πίνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκωμα, ναι. Ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει,
0: πιούν
1: λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Μετά τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες.
0: Λουίζα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε. Δεν ξέρω
0: γιατί δεν φορούσε ακουστικά.
1: Δεν φορούσε ακουστικά, ναι.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε το Διονυζόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τους 76, 79, 70, κάτι, πού πήγαν
1: χθες. Πήγαν τα κορίτσια χθες. Καλημέρα.
0: Ναι, Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Α, τόσο πολύ θες εσύ.
0: Τι, άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι θα πηγαίναμε στο Ράμπο και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα Διονύση νωρίτερα με τη χαρά και τσακτιμιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό. Για πες λοιπόν, λίγο.
2: Σήμερα, λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο Ελληνικό Στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών. Ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο κέντρο εκπαίδευσης εκεί υλικού πολέμου, είναι εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι ευθύς εκεί βρέθηκε.
0: Άμα πάνε σε παραμεθόριο δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνοι θα είναι.
2: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο θα είναι 9 μήνες.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, ναι, γιατί ναι, κάτι ναι. Τέτοιο θυμόμουν εγώ, ναι.
2: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός ΓΕΣ να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί τώρα θεωρείται μιλάμε. Ιστορική η χθεσινή ημέρα.
2: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες για, ως έφεδροι να το πω έτσι,
0: ναι.
2: Ως πληρωτή.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως για να θυμηθούμε και παλιότερα είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ότι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80 στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
0: Μα αλλά, θυμάμαι εγώ επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80 όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνες τις εποχές τώρα. Αυτά τα, γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και δεν λέγανε τέτοια, ας πούμε. Αυτή η τυποτένεια.
2: Ναι, πάει πολύ καλά τότε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα.
0: Ναι.
2: 200 να σημειώσουμε κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται. Αυτό είναι το πλαφόν.
0: Ναι.
2: Γυναίκες εθελόντριες θα έχουν κάποια κίνητρα. Έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες.

0: των ενόπλων δυνάμεων. Θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
1: Μονόκλη να έχει.
2: Τι μονόκλη, τι είναι. Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
1: Εγώ θέλω μονόκλινο.
0: Μονόκλινο, εμπέ, θα δεν
1: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
2: Θέλει κοκέτα.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι ενδιαφέρθηκαν κάποιες δυνάμεις. Τι έτσι δεν κάνεις, άμα θες, ρε παιδί μου, δηλώνεις.
0: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την
2: Άνδρες. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα. Όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγής

0: Κάτι έτσι δεν κάνει. Αν θε, ρε παιδί μου, δηλώνει.
1: Αποτυπώθηκε χθε και από την Σάνδρε.
2: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα. Όπω είναι των συναδέλφων του. Απλά είναι αμυγή.
1: Θα είναι προσαρμοσμένε πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο. Νομίζω 26 θα πάει και ο Πρωθυπουργό, γιατί.

0: αδέρφων τους. Απλά είναι αμυγής.
1: Θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο νομίζω 20, αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουμε επιφύλαξη.
0: Είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, το έχω ακούσει σε
1: μένα. Που κατατέθηκε στις αρχές του. Ένα
2: επάγγελμα.
1: Ναι, μπορώ. Παραμείνουν στο στράτημα και ως πολιτικό προσωπικό. Όχι μόνο στρατιωτικό προσωπικό, δηλαδή στους.
0: Πού ξέρετε, θέλω να πω. Καινοφανέ. Για ένα καιρό, αν δεν κάνω λάθος και σε σκανδάλι.
1: Και τουλάχιστον γεννούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου. Αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
1: Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται όχι.
0: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το φέρει κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, α πούμε, και πολύ επίκαιρο.
1: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και, και να λάβουν και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα πούμε στην ορκομοσία.
0: Θα πούμε, ναι, 26 στην ορκομοσία.
2: Καλές πολύ,
0: καλές. Να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο.
2: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλή πολίτης, ας πούμε, λες.
0: Στη μονάδα. Καλές πολίτες. Πολίτες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει: οι άνεφοι είναι οι καλύτερες, παιδιά. 2 χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι 0 αλκοό τεστ. Win-win κατάσταση. Τα αρέσουνε. Το Αλμύρι.
2: Ναι.
0: Αφού σου λέει 2 χρόνια πίνει.
2: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
0: Εντάξει, πηγώνεις.
2: Σε πηγώνουν.
0: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές. Γιατί
2: άλλο λιγώνω, απλώς είναι διαφορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
0: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές ή γλυκές.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
2: Αν σε φουσκώνουν, πηγωτικές.
0: Μπράβο.
2: Μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας το Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσο. Θα δείτε θάλασσα όμως.
2: Ναι.
0: Θα δείτε, είναι πάνω στο φεριμπότ που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το φεριμπότ.
2: Ναι.
0: Και όταν γυρνάς, βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε
2: παιδί μου. Αισθάνεσαι, ρε παιδί
0: μου,
2: ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island. Για
0: ναι. Θα φαντασιώνεσαι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
2: έχετε.
0: Ναι,
2: καλό.
0: Πολύ καλό, μ' άρεσε.
2: Ευχαριστώ.
0: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
2: Ναι. Πού το φέρει πας.
0: Με το φέρει πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
2: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
2: Δεν θέλω.
0: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
2: Τι να πάω να κάνω τώρα.
0: Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
2: Ναι,
0: να το ξανακάνει φυλακή.
2: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
0: Γιατί μιλάς έτσι. Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
2: Δεν μιλάς απαξιωτικά.
0: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
2: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει: σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις.
2: Παιδιά! Ναι. Καλή επιτυχία.
0: Αυτό.
2: Με το καλό.
0: Αυτό. Με το
2: λοιπόν,
0: καλό. Όλα καλά.
2: Κίνηση. Θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
0: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης: μπα, λέει, δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Rhode Island. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά.
2: Έλα, ρε, εσύ. Μην το σκέφτεσαι.
0: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. Που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε. Και πήγανε όλων νοστιμιές. Πήγαιναν στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Αλλά τεινάζονταν το πλοίο. Πήγαιναν στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπαίνει ο Βελίξ, του γκρέμιζε το πλοίο.
2: Οι
0: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
2: αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθώ. Όχι,
2: όχι εσύ. Ναι. Του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
0: Είναι.
2: Ωραίο κλισέ.
0: Φαινομενικό.
2: Ναι.
0: Είναι η καταστροφή. Έρχεται στην τέλεια.
2: Έρχεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κύριε.
0: Συγγνώμη που θα το πω. Εντάξει, όχι.
2: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε.
0: Ναι. Αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνευ επί της ουσίας, αλλά λέω.

0: Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
1: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
0: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7:49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
1: Η μπύρα είναι του μαγιό Ορέστης Μακρής.
0: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα. Μπράβο. Άλλο ένα μας έμεινε.
1: Άντε
0: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
1: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ τώρα.
0: Να πεις.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι. Από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το με πήγα μακριά το χάρτη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν. Είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην παραλιακή τα πράγματα έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι Πειραιά και στα δύο ρεύματα, σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον νέο κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόης είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης. Έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολης έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους, όμως όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλη την Κατεχάκη?
0: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα? Δεν σου απαντάνε κιόλας.
1: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
0: Από την Κατεχάκη. Ναι. Θα έχουν νεύρα. Τώρα μπορεί να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
1: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
0: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, που περιγράφεις.
1: Και εγώ θα το έλεγα.
0: Θα έχουν νεύρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή. Ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ξέρουμε εμείς, γιατί τα λέμε και εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
0: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Εδώ άλλος με εμάς κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
1: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή η περιφερειακή είναι καλή.
0: Πολύ καλό,
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
0: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
1: Να μην το λες τότε.
0: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
1: Αυτό ο δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
0: Ίσα-κίσα, ναι.
1: Αυτό το δρόμο.
0: Μόλις βγήκα από την κλινική έφυγα, πήγα στο λιμάνι.
1: Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
0: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω, ναι.
1: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολλή κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Συνήθως αυτούς βάζεις στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
1: Βέβαια,
0: άμα δεν έχουν,
1: ναι,
0: κίνηση.
1: Συνήθως, ναι. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
0: Τι να γίνει?
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Τι?
0: Κυρία Μαρία,
1: τι?
0: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κυλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
0: στο ίδιο είμαστε.
1: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδηλοι.
0: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις δύο-τρεις σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκωμα. Φίλε μας Αλμύρα,
1: ναι,
0: αυτό είναι το πίγκωμα.
1: Ναι.
0: Και πείτε στον κύριο που είπε ότι στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
1: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
0: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Τέλος πάντων, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές

0: Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουνα έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να το, την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
1: Τι να εξαγοράσω, για τη σύνταξη.
0: Ναι, για τη σύνταξη, ναι ρε.
1: Ρε, εσείς είστε παλιοί, ρε παιδιά.
0: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
1: Ήταν άλλα κανονικά, χρόνια τότε.
0: Και χωρίς πολλά πολλά.
1: Αλλάζει η εποχή, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ε?
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: αλλάζουν οι εποχές.
1: Ναι. Αυτό.
0: Η Σοφία λέει μετά το, αφού θα δώσω και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
0: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
1: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
0: Τα περισσότερα, εντάξει, εντάξει. Όχι όλα.
1: Ε, όχι.
0: Αϊκάρα είναι, το κατάλαβα εγώ, καταλαβες. Αϊκάρα, αυτό.
1: Α. Ναι. Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι, άμα τον δεις. Κάτι.
0: Κρίμα.
1: Θα σκόνταψε.
0: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά ταυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
1: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
0: Ναι, αρχίζουν. Έτσι.
1: Τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, να ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το βλαστάρι. Έτσι, έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε?
1: Ναι.
0: Τι είναι. Πες στα παιδιά. Καλαμπάνια.
1: Στα
0: τελειώνουν,
1: παιδιά,
0: τα μαθήματα,
1: στα παιδιά,
0: τελειώνουν τα μαθήματα,
1: εύχομαι,
0: καλαμπάνια.
1: Εύχομαι. Καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε.
0: Αχ.
1: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται. Πώς το λένε.
0: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Είσαι φίλος ακροατής εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά.
0: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να το προϋπαντήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όπως το Μάη.
1: Πάμε να το υποδεχτούμε.
0: Παιδιά στην εξοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπατε για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
0: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Μας αρέσει τα ψάρια. Πρέπει να τρώμε ψάρι.
0: Σε ποιον μας αρέσει.
1: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το βρίσκεις και σε χάρη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Α, μας αρέσει. Ωραία. Να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τη γανιτά, μην αρχίσει τώρα ψητά και
1: λοιπόν,
0: κοίτα ένα λίθρι.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουνε.
0: Τι λε.
1: Να μην το πω.
0: Τι λε.
1: Ειδησιογραφικό σταθμό δεν είμαστε.
0: Ενημερωτικό. Ναι.
1: Ναι,
0: καλά κάνεις.
1: Ακούγεται ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
0: Ποιο Κυρανάκης. Θα πρέπει να φύγει από υπουργός.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αφού είναι υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν είχε συμβίβαστο αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, δεν είναι.
0: Εδώ θέλω να βάλω ένα συμβίβαστο άσο που το μαζέψα πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
1: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
0: Να μην την έλεγε 7 και 58.
1: Πάμε.
0: Να την έλεγε αργότερα.
1: Ήρθε.
0: Όχι.
1: Ναι. Τώρα ήρθε.
0: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
1: Πάμε, γεια σα. Νουμπ Ντογκ. Ο φίλο μας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε κοντά σας μέχρι και τις 9 για να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ με την πρωινή μας παρέα. Τα σημαντικότερα όπως τα σταχυολογούμε και τα αξιολογούμε. Και έχουμε και αρκετά σήμερα. Και κυρίως έχουμε ένα ζήτημα το οποίο έλαβε τις προηγούμενες ημέρες χώρα εδώ στην περιοχή μας, στην Πύλο συγκεκριμένα, λόγω της επικαιρότητας και όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην περιοχή μας, τα τραγικά αυτά τα οποία συμβαίνουν, το αφήσαμε για να το συζητήσουμε σήμερα. Αναφορικά, ο λόγος είναι αναφορικά για το τι συνέβη στο Νιόκαστρο με την εκδήλωση αυτή, η οποία απασχόλησε και τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, και είχαμε και την τοποθέτηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά.

5 του Ιούνιου σήμερα στο ημερολόγιο, μη σας πτωήσει η συννεφιά που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, όπως και χθες το απόγευμα στην περιοχή της Καλαμάτας, είχαμε έντονη νεφοκάλυψη. Δεν αναμένεται βροχόπτωση, δεν υπάρχει πρόγνωση για βροχή, οπότε είτε επισκέπτες την πόλη μας, είτε οι υπόλοιποι από εμάς, συνεχίστε κανονικά το πρόγραμμά σας. Έχουν αρχίσει τα μπάνια, η θερμοκρασία είναι πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες και θα συνεχίσει να είναι έτσι και το Σαββατοκύριακο.

Να μεταφέρω τις καλημέρες από τη Γεωργία Οικονομοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτα στα Ερτζιανά για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Και να θυμίσω επίσης ότι στο erteco.gr συνδέεστε μέσω της πλατφόρμας αυτής με όλα τα ραδιοφωνά μας, φυσικά και με την ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή ακρόαση να στείλω στους φίλους και τις φίλες εκτός Μεσσηνίας που μας ακούν από το ΕΡΤ ΕΚΟ και να τους ευχαριστήσω και για τα μηνύματά τους.

2-7-21-0-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνά μας για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι και σήμερα έχουμε, και το λέω νωρίς για τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως και να ενδιαφέρεστε να παρευρεθείτε εκεί, μιλάω για την παρέμβαση που θα πραγματοποιήσουν σε λίγη ώρα από τώρα μέλη και όχι μόνο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑΕΦΚΑ Μεσσηνίας, μιας και στις 11 η ώρα έξω από το υποκατάστημα της Alpha Bank στον πεζόδρομο της Αριστομένους έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία προκειμένου να ανασταλεί, να διακοπεί η διαδικασία πληστηριασμού πρώτης κατοικίας ενός συμπολίτη μας.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως μας ενημερώνουν με ανακοίνωση τους τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων, η ΚΑΕΦΚΑ, πρόκειται για οικία η οποία ανήκει ουσιαστικά σε ζευγάρι περιλίκων και του ζητά ο servicers, το fans, δεν ξέρω και πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη εταιρεία, τέλος πάντων ο διαχειριστής του συγκεκριμένου δανείου, του ζητά 10.000 ευρώ προκαταβολή για να σταματήσει τον πληστηριασμό.

Μέχρι το τέλος του έτους είναι πάνω από 11.000 προγραμματισμένοι πληστηριασμοί. Ενώ τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται, διεκπεραιώνονται, τελειώνουν δηλαδή, κοντά στους 5.000 πληστηριασμούς ετησίως. Προγραμματισμένοι είναι πολύ περισσότεροι για κάποιους λόγους, κυρίως για το λόγο ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, και εδώ υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι τα κίνητα τα οποία δεν βρίσκουν ανταπόκριση με τη διαδικασία του πληστηριασμού ξαναβγαίνουν με την ίδια διαδικασία με πολύ χαμηλότερη τιμή. Και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά το μείζον στην όλη ιστορία είναι ότι έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει πλέον τη διάσταση του κοινωνικού προβλήματος, έρχεται από την εποχή της κρίσης χωρίς να έχει διαχειριστεί και η πολιτεία αλλά και συνολικά η κοινωνία το συγκεκριμένο θέμα, και και το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του πληθωρισμού, λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, ακόμα και ρυθμίσεις οι οποίες είχαν γίνει με νόμο Κατσέλη ή με το υπόλοιπο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρίσον παρόδο ήταν και παραμένει ανεπαρκές, και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις που με τις διαδικασίες αυτές μπορούσαν να έχουν κάποια εξυπηρέτηση στα δάνειά τους, λόγω των τελευταίων συνθήκων που έχουν και όπως έχουν διαμορφωθεί, αδυνατούν και αυτοί. Πρέπει να το ξαναδούμε συνολικά. Όπως επίσης θα πρέπει επιτέλους να ανταποκριθεί το αρμόδιο Υπουργείο και στα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ και των άλλων ενώσεων καταναλωτών, και να μπει ένα πλαίσιο κανόνων, ένα πλαίσιο ορθής λειτουργίας για όλους αυτούς που καλούμε διαχειριστές δανείων, services, funds και τα λοιπά. Είναι αμέτρητες οι καταγγελίες στις οποίες φέρονται να λειτουργούν αυθαίρετα. Πολλές φορές μάλιστα προχωρούν και σε απαιτήσεις ακόμα και μεγαλύτερες από αυτές που έχει ουσιαστικά και κανονικά ο δανειολήπτης, και ενώ οι ίδιοι αυτοί διαχειριστές έχουν αγοράσει τα δάνεια σε πάρα πολύ μικρότερη αξία. Προχτές διάβαζα ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου ενώ το δάνειο αποκτήθηκε το 2019 για παράδειγμα από ένα τέτοιο διαχειριστή, απαιτούσε από το δανειολήπτη να του καταβάλει τόκους και για προγενέστερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία όχι απλά δεν αντέχουν σε λογική και κριτική, πράγματα τα οποία ένα ήδη πολύ σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο.

Και για να προλάβω και κάποια σχόλια περί κακοπληρωτών, περί στρατηγικών έτσι, μπαταξίδων και όλα αυτά, δυστυχώς κανείς και κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτοί ναι, πρέπει να κάθονται στο σκαμνί και πρέπει να πληρώνουν, αλλά αυτοί είναι που χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, γιατί έχουν διαμορφώσει έτσι την κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει είτε η τράπεζα είτε ο διαχειριστής του δανείου τους οποιαδήποτε αξίωση. Δεν έχουν ακίνητα, είναι καταστάσεις οι οποίες ουσιαστικά τα έχουν ξεχάσει αυτά που κάνει να παίρνουν τράπεζες και οι υπόλοιποι φορείς. Σε αυτή την κατάσταση την πληρώνουν δυστυχώς όσοι βρέθηκαν να έχουν κάποιο ακίνητο και λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπόρεσαν να το αποπληρώσουν. Εκεί πρέπει να δούμε το ζήτημα, πρέπει να δούμε το πρόβλημα συνολικά ως πολιτεία με μια διαφορετική μάκτια. Δεν μιλάμε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δεν μιλάμε για φορείς μεγάλους, έτσι. Ακόμα και ΠΑΕ, αθλητικές ομάδες, μη το ανοίξουμε, δεν θα τελειώσει αυτή η συζήτηση. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να μπουν σε ένα δίχτυ προστασίας, κυρίως για την πρώτη τους κατοικία. Στα υπόλοιπα της ημέρας, να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις για το θέμα της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής. Αύριο τελικά θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών ο καθομολογίαν δράστης, ο σύζυγός της, και τα στοιχεία τα οποία έρχονται στην δημοσιότητα για την εξέλιξη των ερευνών πραγματικά σοκάρουν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί ήδη το θέμα, και το λέω με λύπη μου και ευτυχώς δεν αφορά όλους τους συναδέλφους, αφορά ορισμένους συναδέλφους, φτάνει πλέον να θυμίζει διαδικασίες και πρακτικές κλειδαρότρυπας. Και οποιοδήποτε κυτρινισμός για ένα τέτοιο θέμα δεν βοηθά. Να πω μόνο ότι τα όσα έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν ότι η Βασιλική βίωνε αρκετούς μήνες, ίσως και χρόνια, ένα περιβάλλον ασφυκτικής κακοποίησης. Ένα περιβάλλον όπου ακόμα και παρακολούθηση περιλάμβανε σε κάθε της βήμα, σε κάθε τι που έλεγε.

προκύπτει επίσης ότι αναζητούσε τρόπο διαφυγής από όλο αυτό το οποίο ζούσε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ και μήνες. Και είναι αυτό απόδειξη ότι δεν έχουμε επαρκείς δομές, δεν έχουμε επαρκείς διαδικασίες. Εάν κάποιος δηλαδή δεν έχει ένα ισχυρό είτε οικογενειακό είτε φιλικό δίκτυο να μπορέσει να αντλήσει δυνάμεις και υποστήριξη από εκεί για να κάνει ένα τέτοιο βήμα, φαίνεται δυστυχώς ότι δεν έχει πολλές ελπίδες.

και επειδή έχουμε την Πέμπτη για φέτος τέτοια περίπτωση και αρκετές ακόμα να έρχονται τα τελευταία χρόνια, ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε, πέρα από το νομικό πλαίσιο που έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί αρκετά, είναι η αλήθεια, να δούμε εάν σε επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Παραδείγματος χάρη, το κέντρο υποστήριξης εδώ στην Καλαμάτα έχει μια πολύ συγκεκριμένη σειρά δράσεων και παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει. Λειτουργεί μέσω ΕΣΠΑ και λειτουργεί σε ώρες οι οποίες δεν αρκούν για μια τέτοια δομή. Δεν ενδείκνεται για μια τέτοια δομή από 8 μέχρι 3 σε ώρες καθημερινές. Εννοώ τις καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μια τέτοια δομή, εκτός από το ότι θα έπρεπε να είναι ήδη ενισχυμένη με παραπάνω δυνατότητες και αρμοδιότητες, όταν δηλαδή αντιληφθεί εκεί κάποιος ειδικός, κάποιος κοινωνικός λειτουργός, ότι μια γυναίκα έχει πέσει σε μια τέτοια κατάσταση, όπως η άτυχη Βασιλική, σε μια αντίστοιχη τέτοια κατάσταση, να έχει την δυνατότητα να παρέμβει πολύ πιο δραστικά, πολύ πιο ουσιαστικά. Και φυσικά, μια τέτοια δομή θα έπρεπε να είναι 24-ωρη. Η Βασιλική δεν χρειάστηκε βοήθεια, το μοιραίο δεν συνέβη εντός ωραρίου, συνέβη αργία και αργά τα ξημερώματα κιόλας.

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιεί κινητοποίηση, πραγματοποιεί πορεία διαμαρτυρίας η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας, με συγχωρείτε, η φεμινιστική κίνηση Καλαμάτας, θα είναι και τα μέλη της αντιφασιστικής από ό,τι ξέρω παρόντα και παρούσες. Και θα έχουμε και γι' αυτό αναλυτική συζήτηση σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Ανοίγουμε μια, έτσι, εντός εισαγωγικών παρένθεση. Θα επανέλθουμε στο θέμα της γυναικοκτονίας. Πάμε όμως να δούμε ένα περιστατικό το οποίο απασχόλησε πανελλαδικά και έλαβε χώρα εδώ στην περιοχή μας, στο Νιόκαστρο, στο κάστρο, στην Ακρόπολη της Πύλου. Τι ακριβώς συνέβη? Δόθηκε άδεια και διοργανώθηκε, πραγματοποιήθηκε εντός του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου μια ιδιωτική εκδήλωση. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος με μια αναλυτικότατη και θα έλεγα αρκετά τεκμηριωμένη τοποθέτηση καταγγέλει ότι η συγκεκριμένη πρακτική, πέρα του ότι φέρνει ένα καθεστώς στους αρχαιολογικούς χώρους το οποίο απομακρύνεται από τη δημόσια χρήση και τον πραγματικό τους ρόλο, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης της εκδήλωσης στερείται και νομιμότητας. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας, πραγματικά την ευχαριστώ θερμά, γιατί ξέρω και ότι και το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το τελευταίο χρονικό διάστημα, την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, την κυρία Κατερίνα Χαμηλάκη. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τη δική σας εικόνα για το τι τελικά συνέβη, τι έγινε εντός του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου που προκάλεσε και τη δική σας αντίδραση.
1: Λοιπόν, καταρχήν να καλημερίσω τους ακροατές σας στην Καλαμάτα. Να πω ότι εμείς είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος είναι συνδικαλιστικός, εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολόγους μόνιμους, και φυσικά εκτός από το συνδικαλιστικό ρόλο μας έχουμε και έναν ρόλο ως επιστήμονες. Δεν έχουμε ρόλο διοικητικό, δηλαδή εμείς δεν είμαστε διοίκηση, δεν κρίνουμε την νομιμότητα με τον όρο που το θέσατε των πράξεων, όμως ερμηνεύουμε τους νόμους, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, αυτούς χειριζόμαστε κάθε μέρα, και έτσι μπορούμε να έχουμε μια άποψη σχετικά με τους όρους και τα που ισχύουν για τις εκδηλώσεις αυτές. Γενικότερα σαν ως σύλλογος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έχουμε ξαναπάρει θέση απέναντι στο ζήτημα της ιδιωτικής παραχώρησης μουσείων, αύλιων χώρων, μνημείων. Κρίνουμε ότι και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι χώροι αυτοί παραχωρούνται, φυσικά παραχωρούνται για εκδηλώσεις, μπορούν όμως κυρίως όμως για εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ένα πολιτιστικό χαρακτήρα, για να είναι ανοιχτά τα μνημεία σε ένα ευρύτερο κοινό, να φέρουν δηλαδή ένα ευρύτερο κοινό σε επαφή με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και κατά τη διάρκεια του ωραρίου και πέραν του ωραρίου.
0: Και θα μου επιτρέψετε να πω
1: και πολύ είναι καλός, θεμητό και πολύ καλό.
0: Και πολύ καλός, ναι. Γίνεται. Θέλουμε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως σας ρώτησα, τι έγινε και προκάλεσε την αντίδρασή σας?
1: Τι έγινε? Καταρχήν, όταν μιλάμε για εκδηλώσεις και βάσει της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας συναυλίες, διαλέξεις,
0: παρουσιάσεις,
1: ναι. Παραστάσεις θεατρικές φυσικά, εκδηλώσεις που γίνονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και μπορούν να έχουν ένα κοινοφελή σκοπό. Κοινοφελείς εκδηλώσεις, δηλαδή ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από κοινωνικά ζητήματα και πολιτιστικά. Συνήθως αυτό περιγράφει περισσότερο ο νόμος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία, και δεν είναι, και επίσης υπάρχει και η έννοια του κοινωνικού γεγονότος. Αυτό το κοινωνικό γεγονός εντάσσονται πολλές φορές γάμοι, βαπτίσεις, παραδοσιακές εκκλησίες που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι ως ναοί ανήκουν και στη δικαιοδοσία συνήθως πολλές φορές των τοπικών μητροπόλεων, και ωραία, υπό όρους και προϋποθέσεις παραχωρούνται για να γίνει η τέλεση κάποιου μυστηρίου.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μία ιδιωτική εκδήλωση, η οποία θα έλεγα ότι κατέλαβε ουσιαστικά όλο τον αρχαιολογικό χώρο,

0: και άλλοι χώροι και σε όλη την Ελλάδα να παραχωρηθούν για εκδηλώσεις με απλή απόφαση της κάθε υπηρεσίας.
1: Να πάμε σε αυτό.
0: Θα σας πω τις προϋποθέσεις. Λοιπόν,
1: να μας πείτε πρώτα, κυρία Χαμηλάκη, τι έγινε. Κυρία Χαμηλάκη, θα πάμε και σε αυτά, γιατί εδώ είναι και ένα κρίσιμο σημείο. Αλλά πρώτα να καταλάβουμε, επειδή όπως είπατε και εσείς, γάμοι στο νιόκαστρο μέσα γίνονται. Και καλώς κάνουν και γίνονται στον ναό. Εκδηλώσεις γίνονται. Αυτή η εκδήλωση, τι είχε διαφορετικό που προκάλεσε την αντίδρασή σας? Και είπατε πριν ότι κατέλαβε ένα σημαντικό χώρο στο εντός μνημείου.
0: Ναι,
1: τι εννοείτε
0: χώρο,
1: με αυτό, δηλαδή κατέλαβε? Μπήκαν τραπεζοκαθίσματα, λοιπόν, από ό,τι είδαμε, μπήκε πίστα.
0: Καταρχήν, τι εννοούμε με αυτό? Λοιπόν, γιατί διαφωνούμε? Καταρχήν, έχουμε διαφωνήσει με το να παραχωρούνται μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι για αμιγώς ιδιωτικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, που αφορούν μια οικογένεια, μια κλειστή ομάδα, η οποία απλά θέλει ένα όμορφο περιβάλλον για να κάνει την ιδιωτική της εκδήλωση.
1: Αυτό έγινε.
0: Δεν συνιστά δημόσια χρήση του χώρου.
1: Καταγγέλλεται ότι έγινε αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση?
0: Όχι μόνο, το είχαμε καταγγείλει για παράδειγμα και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ότι έγινε το πρόγαμιαίο γεύμα της οικογένειας Κλίξμπουργκ. Το είχαμε καταγγείλει επίσης.
1: Ναι,
0: παρότι το είχε δώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που έχει γίνει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, είχε δώσει άδεια. Δεν ήταν παράτυπο, ναι. Δεν μπήκαν χωρίς άδεια. Με άδεια μπήκαν. Το γεγονός καταγγείλαμε εμείς.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, γενικότερα... μετά είχαμε και συνέπειες για την προϊσταμένη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι με αφορμή αυτό, με άλλα θέματα. Δεν ήταν τόσο αυτό. Ήταν άλλες παρατυπίες τα οποία συμβαίνουν.
1: Άρα λοιπόν δεν είχαμε μια εκδήλωση κοινού ενδιαφέροντος που επιτρέπεται βάσει νόμου και υπό προϋποθέσεις.
0: Δεν είναι δημόσιου χαρακτήρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε μια ιδιωτική εκδήλωση. Ένα.
0: Λοιπόν, πρώτον, εμείς διαφωνούμε ως προς το να γίνονται ιδιωτικές εκδηλώσεις σε χώρους, γιατί οι χώροι δεν είναι ένα απλά όμορφο σκηνικό για τις προσωπικές στιγμές κάποιων που έχουν τα χρήματα και τη δυνατότητα να τους μισθώσουν εντός πολλών εισαγωγικών, να τους ζητήσουν για παραχώρηση, είναι ο σωστός όρος. Το δεύτερο είναι ότι κατά τη διάρκεια υπάρχει όρος που λέει ότι στις εκδηλώσεις την ίδια υπουργική απόφαση, εκτός του να ταιριάζει, να συνάδει ο χαρακτήρας με τη χρήση του μνημείου, που εδώ χωράει πολλή συζήτηση και πήραμε θέση γι' αυτό, το ένας όρος είναι να μην υπάρχει κατανάλωση φαγητού και ποτού. Αυτό προφυλάσσει τα μνημεία, αυτός ο όρος μπαίνει για να προφυλάσσει τα μνημεία από φθορές. Δεν είναι μια συντηρητική άποψη από την πλευρά της νομοθεσίας του ίδιου του Υπουργείου. Γίνεται για να προφυλάσσει τα μνημεία από φθορές. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε μια συναυλία, δεν επιτρέπεται να υπάρχει μπαρ, λέω ένα παράδειγμα, και σε άλλους χώρους. Όταν γίνει μια συναυλία, δεν θα υπάρχει μπαρ, δεν θα πουλάνε σουβλάκια μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Δεν θα τρώνε και θα πίνουνε, γιατί πετάνε σκουπίδια, γιατί υπάρχει ρύπανση, γιατί για όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, οι όροι της υπουργικής απόφασης λένε απαγορεύεται κατά τις εκδηλώσεις κατανάλωση φαγητού και ποτού. Άρα το θέμα της εστίασης μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους, και το αναλύουμε πάρα πολύ καλά στην ανακοίνωσή μας, κανονικά δεν επιτρέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δει πολύ περιορισμένη αδειοδότηση εστίασης, είτε όταν υπάρχει οργανωμένο εστιατόριο μέσα στο χώρο, που συνήθως δεν είναι και, είναι λίγο πιο έξω, δηλαδή υπάρχουν εστιατόρια και σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους σιγά σιγά δημιουργούνται υπό την ευθύνη του ΟΔΑΠ, του Οργανισμού Διαχείρισης Πόρων, Αρχαιολογικών Πόρων, είτε τώρα τελευταία, και σε αυτό όμως έχουμε ασκήσει κριτική και διαφωνούμε, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης θα ξεκινήσει ο ΔΑΠ για ψυγνωσία τοπικών προϊόντων σε κάποιους χώρους.
1: Άρα στη συγκεκριμένη εκδήλωση αυτό δεν τηρήθηκε, γιατί από ό,τι έμαθα και εγώ, είχαμε δείπνο μέσα εκεί. Είχαμε catering.
0: Αυτό είναι που χωράει συζήτηση.
1: Με ερωτηματικό τα βάζω.
0: Από τις φωτογραφίες είδαμε και εμείς, δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, όπως ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή,
1: συνάδελφοί σας ήταν εκεί. Έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σας λέω, εμείς.
1: Εννοώ ότι έχετε άμεση πληροφόρηση. Γι' αυτό το λέω. Μπορείτε να το τεκμηριώσετε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η άδεια δεν δόθηκε για μια ιδιωτική εκδήλωση. Εμείς μέχρι εκεί

0: Γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί μια άδεια για μια ιδιωτική εκδήλωση. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Και δεν είναι και αυτός ο ρόλος μας να κάνουμε, καταλάβατε, έρευνα.
1: Να ρωτήσω το εξής πάνω σε αυτό.
0: Να σας πω το εξής. Όπως λέει ο νόμος, ξεκάθαρα, εμείς ερμηνεύουμε μια υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού. Και αυτό αναφέραμε στην ανακοίνωση. Mm-hmm. Σε περίπτωση που, επίσης, ο ίδιος νόμος λέει ότι όταν υπάρχουν ειδικοί όροι, ειδικές συνθήκες, mm-hmm. για την παραχώρηση ενός χώρου, μπορεί να προσφεύγει η οικία υπηρεσία στη γνωμοδότηση συλλογικών οργάνων.
1: Πού,
0: εν προκειμένου, όχι, δεν είναι μόνο το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ mm-hmm. ελέγχει χώρους UNESCO. Ναι. Όχι, όχι, το ΚΑΣ έχει αρμοδιότητα για τους χώρους οι οποίοι mm-hmm. είναι, υπάρχει ένας κατάλογος χώρων που ναι. ελέγχει το ΚΑΣ. Αλλιώς η κάθε φορεία αποφύγεται συνήθως στα τοπικά συμβούλια μνημείων.
1: Μάλιστα.
0: Όταν υπάρχουν
1: ειδικοί
0: λόγοι προστασίας.
1: Εδώ έγινε
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζουμε, αλλά μπορεί. Δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζουμε αν
1: έγινε απόφαση, αυτό. Την απόφαση για την παραχώρηση, αν δεν κάνω λάθος, τη ζητήσατε υπηρεσιακώς.
0: Ναι, σας είπα, αφορά
1: και
0: την
1: τη λάβατε.
0: Παραχώρηση μιας εκδήλωσης. Ναι. Mm-hmm.
1: Υπογράφεται από το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο ή από την.
0: Δεν έχουμε λάβει γνώση γνωμοδότησης τοπικού συμβουλίου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, απλά υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και για την προστασία και για το προς όφελος είναι αυτά της εκάστοτε υπηρεσίας και φυσικά προς όφελος του μνημείου. Αλλά σας λέω, το ζητούμενο για μας είναι μια ευρύτερη συζήτηση, επειδή υπάρχει μια τάση.
1: Λοιπόν, να το λύσουμε αυτό.
0: Είναι περιβάλλον κομβικό. Που έχουν τα μνημεία, υπάρχει μεγάλη πίεση να παραχωρούνται τα μνημεία για διάφορες εκδηλώσεις και χωράει πολλή συζήτηση αν αυτό ταιριάζει ως χαρακτήρα.
1: Η ανακοίνωσή ναι. σας είναι σαφέστατη ναι. και συγκεκριμένη, όπως και αυτό το οποίο είπατε. Μας είπατε λοιπόν ναι. ότι προφανώς η γενική αντίληψη που θέλετε να κοινωνήσετε είναι ότι τα μνημεία δεν μπορούν να είναι ιδιωτικής χρήσης και είπατε mm-hmm. ότι σε περιπτώσεις που έχουμε κατανάλωση φαγητών ή ποτού, αυτό θα πρέπει να εξετάζεται από συλλογικά όργανα. Στην
0: αυτή
1: ανακοίνωση
0: είναι του συλλόγου μας, αλλά σας λέω ότι...
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν το ορίζει αυτό και η κείμενη νομοθεσία.
0: Εμείς ερμηνεύοντας τους νόμους, αυτή την άποψη έχουμε. Μπορεί ναι. η υπηρεσιακή ιεραρχία του Υπουργείου Πολιτισμού να έχει μια άλλη άποψη, τι να σας πω. Εμείς δεν είμαστε το όργανο το οποίο επιβάλλει διοικητικά την άποψή του, όπως σας έχω ξαναπεί.
1: Ναι, καταγγέλλεται όμως ότι στερείται νομιμότητα στη συγκεκριμένη απόφαση.
0: Βάσει του πώς ερμηνεύουμε τις ισχύουσες διατάξεις ως συμβούλιο, διαβάσαμε Μάλιστα. τους νόμους.
1: Πάντως, σε ανακοίνωση της, για να προχωρήσει η κουβέντα, ναι. σε ανακοίνωση της, η εφορία ναι. αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ναι. και διαβάζω χαρακτηριστικά, λέει, κατόπιν σχετικού αιτήματος ενέκρινε υπό όρους την παραχώρηση προσωρινής χρήσης ναι. του χώρου στην Ακρόπολη του Νιόκαστρου. Η εφορία αρχαιοτήτων ναι. Μεσσηνίας δεν πήγε σε τοπικό συμβούλιο. Ενώ, όπως καταγγέλλετε εσείς, θα έπρεπε η αδειοδότηση αυτή ως διαδικασία να έχει πάει σε τοπικό συμβούλιο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, καταγγέλουμε. Σας λέω ότι εμείς ερμηνεύουμε την νομοθεσία και βλέποντας την νομοθεσία και τους όρους που αυτή βάζει, θεωρούμε ότι χρειαζόταν μια επαυξημένη, θα λέγαμε, μια
1: Κατανοητό, το λύσαμε.
0: Ανώτερη, για να υπερβεί τους όρους που βάζει η νομοθεσία. Αυτό χρειάζεται μια προσφυγή σε γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. Αυτή την ερμηνεία έχουμε ως διοικητικό συμβούλιο. Και ξαναλέω, δημόσια την είπαμε την άποψή μας. Και θεωρώ σχετικά τεκμηριωμένα.
1: Είναι σαφές.
0: Απλά
1: επειδή
0: αυτό,
1: λοιπόν υπάρχει αυτή, να το πω έτσι από εσάς, επισήμανση. Δεν θα το πω καταγγελία. Υπάρχει αυτή ναι. η άποψη.
0: Ερμηνεία, η ερμηνεία. Ναι.
1: Και επειδή έχουμε να κάνουμε έτσι με ένα θέμα που άπτεται διοικητικής διαδικασίας. Ζητάτε από το Υπουργείο να ελεγχθεί ή σας έχει πει το Υπουργείο ότι... θα το ελέγξουμε, παιδιά, θα δούμε τι έγινε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς όταν έχουμε μία άποψη για μία, μπορούμε να έχουμε μία κρίση και αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου έχουμε σχολιάσει και έχουμε βγάλει θέσεις για απόψεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με τις οποίες δεν συμφωνούμε αρκετές φορές, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μας να κάνουμε.
1: Δεν με καταλάβατε, κυρία Χαμηλάκη. Στην ναι. ανακοίνωσή σας λέτε σαφέστατα ναι. στερείτε νομιμότητας. Και μάλιστα
0: λοιπόν,
1: το τεκμηριώνετε βάσει άρθρων και αυτών. Δεν επιμένω, ρωτάω το αυτονόητο.
0: Εμείς θα έπρεπε να. Ένα θέμα.
1: Ναι. Έπρεπε, να έπρεπε κατά τη γνώμη σας, έτσι, κατά την άποψη τη δική σας, θα έπρεπε στις επισημάνσεις που κάνατε να υπάρξει αντίδραση από το Υπουργείο προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Τι έγινε? Αν υπήρξε μια αστοχία, αν υπάρχει ένα διοικητικό κενό. Δεν είμαστε δικαστήριο, ναι, να αναζητηθούν ευθύνες.
0: Όχι, όχι, κοιτάξτε, να σας εξηγήσω. Αυτό το τι θα κάνει το Υπουργείο, αυτό είναι θέμα της. Έχει πάρει πάρα πολύ δημοσιότητα το θέμα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε. Ότι πολλοί, δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα από πολλούς φορείς γύρω από το γεγονός της διενέργειας ενός γάμου σε αρχαιολογικού χώρου, γαμήλιας δεξίωσης μάλλον, εντός αρχαιολογικού χώρου. Έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα. Αυτό το τι θα κάνει η πολιτική ηγεσία, αυτό είναι θέμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα δικό της. Δεν είναι θέμα δικό της. Οφείλει να δώσει απάντηση σε μια τόσο σοβαρή καταγγελία. Δεν είναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις, γιατί πλέον η κατάσταση, σας λέω, είναι αρκετά πιεστική. Θα πρέπει να δοθούν κατά τη γνώμη μας περαιτέρω διευκρινήσεις για το πώς παρακολουθούν γενικά οι χώροι, mm-hmm, γενικότερα, και πώς χειρίζεται η κάθε υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικά τέτοιου είδους αιτήματα τα οποία δυστυχώς πληθαίνουν. Αυτό και υπάρχει και. Σας είπα, αυτή η μετατόπιση της χρήσης των μνημείων ως εικόνα. Ως εικόνα, ως φόντο, ως θα λέγαμε ιδιωτική πολυτελής εμπειρία. Αυτό λοιπόν, επειδή τα θέματα αυτά έχουν αρχίσει και πληθαίνουν και υπάρχουν πανελλαδικά τέτοια αιτήματα, κανονικά θα έπρεπε, νομίζω, το Υπουργείο Πολιτισμού να εκδώσει ίσως κάποια πιο συγκεκριμένη εγκύκλιο ή κάποιες κατευθύνσεις για το προς τα που πάει αυτή η ιστορία. Δυστυχώς βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μία, θα λέγαμε. Τι να πω, ότι αντί να αποθαρρύνονται τέτοιες πρακτικές, δυστυχώς ενθαρρύνονται από την άποψη ότι έχουμε ιδιωτικές ξεναγήσεις στην Ακρόπολη με το αντίτιμο των 5.000 εκτός ωραρίου για όσους μπορούν να καταβάλουν αυτό το αντίτιμο. Και αυτό είναι ενδεικτικό, σας λέω ένα παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την συζήτηση
0: καλά
1: που είχαμε, κυρία Χαμηλάκη. Και, ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Έχουμε, ναι, συνολικά ως κοινωνία, και αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω από τα τόσα χρόνια, από τα 20 και πλέον χρόνια, που είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις συμπολιτών μας που κάποια στιγμή είχαν κάποιο ζήτημα με την αρχαιολογία. Ήταν κοινή πεποίθηση ότι όταν ανοίξει ένα τέτοιο ζήτημα, χωρίς να αναφερθώ σε άλλες λεπτομέρειες, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι σε τι αναφέρω με την αρχαιολογία, ήταν κοινή πεποίθηση ότι οι αρχαιολόγοι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβασης. Υπήρχε αυτό, το είχατε κατακτήσει ως κλάδος και το έχετε κατακτήσει και ήταν κάτι το οποίο είτε μας έφερνε σε δύσκολη θέση είτε όχι, ήταν κάτι δεδομένο και αξιοσέβαστο. Νιώθετε ότι, και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό, μιλάω πιο πολύ για αυτό που είπατε, για τη νέα τάση να υπάρχει αυτή η διάθεση των μνημείων. Νιώθετε ότι τώρα απέναντι σε μια υπηρεσία ίσως κάποιοι γίνουν λίγο πιο ίσοι λόγω δυνατότητας παρεμβάσεων ή οικονομικής ισχύς κτλ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ καταρχήν να πω ότι οι συνάδελφοι στην Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι, είναι μια υπηρεσία η οποία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έθρο.
1: Δεν ανέφερα τίποτα διαφορετικό.
0: Όχι, εγώ όμως θέλω να το πω, γιατί γενικότερα δεν είναι σωστό να υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, ξεχνώντας το πόσα έχουν προσφέρει η υπηρεσία αυτή και όλοι οι εργαζόμενοι και η διευθύντρια στην προστασία των μνημείων στη Μεσσηνία. Είναι μια στιγμή, πρέπει να τα πούμε και αυτά. Πιστεύω ότι οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να είναι υπέρ της στήρησης, υπέρ της προστασίας μάλλον του δημόσιου χαρακτήρα των μνημείων και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν κάνουν διακρίσεις, επειδή μου ρωτήσατε για τις διακρίσεις. Ναι. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας δεν κάνουν διακρίσεις και δεν αρνούνται, αντιστέκονται στις πιέσεις. Δυστυχώς όμως υπάρχουν, και αυτό νομίζω ότι ξεκινάει και το έχουμε καταδείξει, mm-hmm, αυτό, πολλές φορές δυστυχώς υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Και το θέμα μας είναι ότι εμείς προσπαθούμε ως σύλλογος να υπερασπιστούμε τα μέλη μας και προσωπικά και συλλογικά, τα οποία αντιστέκονται στις όποιες πολιτικές πιέσεις, είτε για να διοδοτηθούν έργα τα οποία όπως για παράδειγμα το πρόσφατο παράδειγμα στην Κρήτη, στην Παπούρα, όπου αδειοδοτήθηκε μια προμελέτη χωροθέτησης ραντάρ δίπλα στο πολύ σημαντικό αυτό μηνοϊκό μνημείο. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τους συναδέλφους μας ώστε να ορθώνουν το ανάστημά τους και να αντιστέκονται σε πιέσεις οι οποίες μπορεί να προέρχονται είτε από την πολιτική ηγεσία, είτε από πολύ ισχυρές επενδύσεις που θέλουν να, που επιχειρούν να γίνουν σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Και έχουμε, δυστυχώς έχουμε παραδείγματα.
1: Μάλιστα, από κατανοητό, αυτό
0: το κατανοητό. Η Παπούρα ίσως ήταν το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα που είχαμε το προηγούμενο έτος.
1: Έχουμε και εδώ στη Μεσσηνία χαρακτηριστικά
0: από
1: παραδείγματα.
0: Με
1: δρόμο πρόσφατα, με πάρα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Χαμηλάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Η κυρία Κατερίνα Χαμηλάκη, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, για όλο αυτό το οποίο συνέβη στο Νιόκαστρο με την ιδιωτική εκδήλωση, που όπως μας είπε, και δεν έχουμε λόγο να την αμφισβητήσουμε, ουσιαστικά δέσμευσε ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο για τη γαμήλια αυτή τελετή. Γαμήλια εκδήλωση, γαμήλια μετά δείπνο, δεν έχω εικόνα και δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Όμως θα επιμείνω στο εξής, αφού καταγγέλνουν τα όσα καταγγέλνουν οι αρχαιολόγοι και είναι πάρα πολύ σοβαρά, κυρίως για τη διαδικασία και... και επί της ουσίας αν εκδηλωσταθεί έπρεπε ή όχι να γίνει και το πώς αδειοδοτήθηκε, ας γίνει έρευνα εσωτερικά στο Υπουργείο, ας ψαχτεί. Όχι απαραίτητα για τον καταλογισμό ευθυνών, δεν λέμε ότι φταίει κάποιος, αυτό θα κριθεί αρμοδίως. Αλλά για να έχουμε καλύτερη διαχείριση σε επόμενες τέτοιες περιπτώσεις και καταστάσεις.

0: Να καλημερίσω και να καλωσορίσω, ευχαριστώντας θερμά και πραγματικά, γιατί ξέρετε, έχω παρατηρήσει πλέον και μπορώ να το πω με βεβαιότητα, κυρίως ανταποκρίνονται και είναι εύκολοι στο να μιλήσουν όσοι δεν έχουν να πούν τίποτα. Όσοι έχουν πάρα πολλά να πούν και έχουν πραγματικά σφυριλατήσει μέσα τους κάτι το οποίο αξίζει να ακουστεί, δεν έχουν και διάθεση να βγουν και κυρίως στα μέσα ενημέρωση. Έχουμε και εμείς, έτσι, την ευθύνη μας αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο πρόλογος για να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της φεμινιστικής κίνησης, εδώ της Καλαμάτας, την κυρία Παναγιώτα Αράπη και την κυρία Αντιγόνη Λεάκου. Τα είπα καλά τα ονόματα, κυρίες μου, κάλεσε σήμερα και ευχαριστώ, έτσι, που είστε εδώ. Θερμή παράκληση. Έχω την άδεια να μιλήσουμε στον Ενικό.
1: Ναι,
2: εννοείται.
0: Αντιγόνη, ναι, Παναγιώτα. Ωραία. Εννοείται. Ευχαριστώ λοιπόν και την Αντιγόνη και την Παναγιώτα και ευχαριστούμε και τα υπόλοιπα μέλη της φεμινιστικής κίνησης για τις παρεμβάσεις σας, τη δράση σας και μετά το τραγικό αυτό συμβάν, μετά αυτό το έγκλημα, αλλά και συνολικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν έχω ερώτηση. Θέλω να σας ακούσω. Θέλω να ακούσω το δικό σας σχόλιο. Παναγιώτα, αν θέλεις, για όλο αυτό το οποίο για μία ακόμα φορά βιώσαμε και δηλώσαμε και συγκλονισμένοι ως κοινωνία, τρομάρα μας.
2: Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν. Έχουμε έρθει από τη Φεμινιστική Καλαμάτας. Έχουμε συναντηθεί ακριβώς για αυτό το λόγο, ακριβώς γιατί συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα, ακριβώς γιατί θέλουμε να παλέψουμε την έμφυλη βία και θέλουμε να το κάνουμε συλλογικά. Γιατί η καθεμία μόνη της δεν αντέχεται. Εμείς βγήκαμε, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία κατευθείαν, γιατί πολύ απλά νιώσαμε ότι και ξέρουμε ότι θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από εμάς. Ό,τι και να λέγεται, ό,τι και να ακούγεται, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαρες ότι ανεξάρτητα ηλικίας, μόρφωσης, δυναμικότητας που βάζουν κάποιοι, αυτό το πράγμα συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες. Είναι η έκτη μέσα στο 2026. Μία το μήνα από μας εξαφανίζεται.
0: Φοβερό.
2: Πραγματικά φοβερό.
0: Και μιλάμε για τα ακραία περιστατικά.
2: Αυτά,
0: μην τα υποτιμούμε
2: τα άλλα. Αυτό, μιλάμε για τις αυτά που φτάνουν σε γυναικοκτονίες. Μιλάμε για αυτά. Ότι είναι έξι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσα είναι συνολικά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είναι σαν να πνιγόμαστε. Άρα γι' αυτό είπαμε ότι αποφασίσαμε να δράσουμε συλλογικά, mm-hmm. Για να βγούμε έξω, όχι μόνο από θλίψη για τη Βασιλική που έφυγε, όχι μόνο από οργή για αυτόν που το έκανε, αλλά θέλουμε να είναι και μια κραυγή πάρα πολύ δυνατή, ότι ως εδώ δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι και έχουμε ευθύνες. Έχει ευθύνες η κοινωνία συνολικά, η κοινωνία και το κράτος συνολικά. Το να είμαστε μία δίπλα στην άλλη μας δίνει δύναμη. Δεν είναι τυχαίο όταν κάναμε την παρέμβαση στην πλατεία, το ότι και μετά την κηδεία κάποιες γυναίκες κατάλαβαν και μας ακολούθησαν, mm-hmm. και εκεί στην πλατεία μαζευτήκαν άτομα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί, γιατί θέλανε να ενώσουν την φωνή τους και να μπουν σε αυτή τη συμβολική κίνηση. Γιατί πνιγόμαστε, γιατί συμβαίνει και έχουμε... μίλησες πριν για το κομμάτι των μέσων. Τα μέσα βγήκανε και αρχίσαν να ρωτάνε για τη ζωή της. Για τη ζωή της, να βάλουμε στο μικροσκόπιο ότι θα μάθουμε κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει στο ελάχιστο αυτό που συνέβη.
0: Να ρωτήσω κάτι, Παναγιώτα, ναι. και τις υπόλοιπες και να καλημερίσω και τη Μαριάννα, που μόλις ήρθε και αυτή εδώ και την ευχαριστώ επίσης θερμά. Έχω μεγάλη δραστηριότητα, δεν έχω σχεδόν καθόλου δραστηριότητα στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέλος πάντων, αλλά βλέπω και στα δημοσιεύματα και με πληροφόρησαν και κάποιοι φίλοι ότι δημοσιοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες της Βασιλικής που είχαν να κάνουν με προσωπικές της ενασχολήσεις. Και έγινε στα σχόλια από κάτω στα social media, έγινε κάτι το οποίο αδυνατό να πιστέψω. Και επειδή νομίζω ότι είστε και πιο ενεργείς από μένα, θέλω, αν ισχύει αυτό το πράγμα, να μου το πείτε, Υπήρξαν άτομα που έγραψαν αρνητικά σχόλια για τη δραστηριότητα που είπε και ότι ουσιαστικά προκαλούσε και έκανε όλα αυτά. Δεν θέλω ούτε να τα εκφράσω, να τα σκέφτω. Υπήρξε αυτό το πράγμα.
2: Είναι αδιανόητο ότι ναι,
0: υπήρξε. Έγινε αυτό. Υπήρξαν συνάνθρωποι μας που το έκαναν αυτό. Είναι σκατόψυχοι.
2: Ναι.
0: Είναι σκατόψυχοι και αν μας ακούτε, να σταματήσετε να μας ακούτε. Γιατί βρωμάτε. Γιατί δεν είστε άνθρωποι. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
2: Θα μου επιτρέψεις όμως.
0: Δεν τρεπόμαστε λίγο.
2: Θα μου επιτρέψεις όμως, όταν η συζήτηση στα μέσα είναι η ζωή της, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Η συζήτηση στα μέσα θα έπρεπε να είναι αυτό το γιατί δεν φεύγει. Να μην το γυρίσουμε, να μην το βάζουμε σαν κριτική στο θύμα, γιατί δεν έφυγε, η μεγάλη γυναίκα ήταν γιατί δεν έφυγε. Το αδιανόητο, την αδιανόητη αυτή φράση, την τόσο πληγωτική, τόσο προσβλητική φράση, όταν έχουμε δει ότι είναι πάρα πολλές που δεν καταφέρνουν να φύγουν και να αντιγυρίσουμε, να γυρίσουμε το φακό από την άλλη πλευρά. Τι είναι αυτό που δυσκολεύει τις γυναίκες να φύγουν? Τι θα γίνει αν θα πάει στην αστυνομία? Πώς θα τις μιλήσουν? Θα είναι ασφαλέστε ή θα τις πει γύρνα στο σπίτι?
0: Πήγε αστυνομία, σπίτι. Έφυγε.
2: Αυτό. Είναι περισσότερο ή λιγότερο ασφαλής μετά από αυτό?
0: Κλείνουμε, είναι 3 η ώρα.
2: Έχουν όλες οι γυναίκες επίσης, υπάρχουν δομές. Υπάρχουν δομές για το άμεσο και δομές για το μακροπρόθεσμο. Υπάρχει, είναι προσβάσιμες σε όλες τις γυναίκες, είτε είναι σε χωριό, είτε είναι μετανάστριες, είτε είναι χαμηλού βιωτικού επίπεδου. Το μαθαίνουν, ναι, αισθάνονται την ασφάλεια να πάνε. Όταν πηγαίνουν, συμβαίνει κάτι ή αυξάνονται οι γυναικοκτονίες σε αυτές που μιλήσανε, σε αυτές που χωρίσανε, σε αυτές που φύγανε? Έχουμε ακούσει μέχρι και φράσεις, καλά, εκτός από το ότι προφανέστατα θα γυρνάω σπίτι μου ό,τι ώρα θέλω, προφανέστατα θα φοράω ό,τι ώρα θέλω και δεν αφορά κανέναν, το σώμα είναι δικό μου, είναι κυριαρχικό. Είναι ότι με θεωρεί κτήμα μου όταν μου λέει τι θα βάλω και πού θα βρίσκομαι. Αλλά έχουμε ακούσει μέχρι και το ότι προκάλεσε η γυναίκα γιατί έβγαζε στα social media ότι είναι ευτυχισμένη μετά το χωρισμό. Έχουμε ακούσει τέτοια πράγματα και τα έχουμε ακούσει και από τα μέσα. Δεν είναι, όταν η συζήτηση πηγαίνει εκεί, είναι σαν να τροφοδοτούμε αυτή τη βία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γυρίσει η κουβέντα, να δούμε τι υπάρχει, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει τώρα, πώς μπορεί να βοηθηθούν η οικογένειά της και τα παιδιά της, πώς μπορούν να υποστηριχθούν. Και είμαστε κι εμείς πολλές και εδώ, με όποιο τρόπο μπορούμε, να ψάξουμε να βρούμε, με ό,τι δυνάμεις έχουμε, αλλά κυρίως πρέπει να γίνει κεντρικά, αποκεντρικά αυτό. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Πρέπει να αλλάξει το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Αν αισθάνονται ντροπή για το σώμα τους και για τις σκέψεις τους, αυτό βγαίνει και αυτό εκμεταλλεύεται ο καταπιεστής, ο κακοποιητής, και σε αυτό πατάει και γι' αυτό δεν έχει καμία σημασία το μορφωτικό μας επίπεδο, τη δυναμικότητά μας, βρίσκει να πατήσει πάνω σε κάτι. Αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Εκεί πρέπει να είναι η κουβέντα. Δεν μπορεί να είναι η κουβέντα να μην μιλάμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για το τι έκανε. Λες και θα βρούμε κάτι. Είναι αδιανόητο. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική, επειδή πνιγόμαστε από αυτό και πρέπει να αλλάξει και πρέπει να το φωνάξουμε, γι' αυτό και καλούμε σήμερα στις 8 σε πορεία. Δεν είναι μνημόσυνο. Το μνημόσυνο θα το κάνει η οικογένειά της και ήμασταν πολύ διακριτικά στο χώρο, γιατί ακριβώς έχουμε και βαθιά θλίψη γιατί ήταν μία από εμάς. Εμείς πρέπει να βγούμε και να φωνάξουμε για εκείνη και για όλες τις υπόλοιπες, για όλες μας. Για όλες μας που είμαστε τώρα, για όσες θα γεννηθούν στην πορεία και για όλες τις θηλυκότητες, όχι μονάχα τις γυναίκες, για όλα τα πλάσματα. Δεν είναι... Δεν μπορεί να είμαστε σε μια κοινωνία που αναρωτιέται τι του έκανε και τον έφτασε εκεί. Δεν μπορεί να είμαστε αυτή η κοινωνία. Πρέπει να βάλουμε τέλος τώρα.
0: Σε μια κοινωνία που σοκάρεται κατά τα άλλα, όταν έρχεται αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα των ίδιων των πράξεων και των καταστάσεων. Να ζητήσω την κατανόησή σας. Γιατί δεν μπορώ να πάω, να πάω κόντρα στη Γεωργία. Έτσι, θα μου πούνε, έχω εδώ τη φεμινιστική. Τι να πω στη Γεωργία τώρα, έτσι, την Ιχολίτρια. Δεν θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν με παίρνει καθόλου αυτή τη φορά. Οπότε να ζητήσω να έχουμε ολιγόλεπτη διακοπή και αμέσως μετά να πάρουμε χάρη και στην προθυμία των συναδέλφων. Να πάρουμε λίγο χρόνο και από την επόμενη εκπομπή και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή κεντρική επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, συνεχίζοντας την κουβέντα, την πραγματικά, όχι απλά ενδιαφέρουσα κουβέντα, από τις κουβέντες που θα έπρεπε ίσως να ακούμε και συχνότερα, ίσως να ακούμε και καθημερινά και να είναι συνεχώς στην επικαιρότητα αυτά τα θέματα, τα οποία και αν τελείωσε η Παναγιώτα, θα ήθελα να ρωτήσω όποια από τις δυο σας, Μαριάννα, Μαντικόνη μου, όποια θέλει να πει. Αυτά πρώτα που έχει ίδια στο μυαλό της και κατά δεύτερον να μου λύσει την εξής απορία: πώς βιώνετε εσείς, πώς αισθάνεστε εσείς όλο αυτό το φορτίο που πέφτει επάνω σε κάθε σύγχρονη γυναίκα, να είναι εργαζόμενη, ταυτόχρονα μητέρα, νοικοκυρά, με καλό κοινωνικό πρόσωπο, καλή κοινωνική μαρτυρία, να ακολουθεί ένα πρωτόκολλο μόδας, δηλαδή να ντύνεται, να συμπεριφέρεται, να περιποιείται, να βάφεται, δεν ξέρω πώς θέλετε να το χαρακτηρίσετε, να το πείτε εσείς, πώς όλο αυτό το εκλαμβάνεστε εσείς? Γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι έχουμε συνειδητοποιήσει και καταλάβει συνολικά ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη μορφή συλλογικής κακοποίησης. Χωρίς να υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ούτε θέλω να υπερθεματίσω, αλλά όταν βάζεις καλούπια και όταν βάζεις τόσο ισχυρά και επιτακτικά στο πρόγραμμα ενός ανθρώπου το οτιδήποτε, είναι μια κακοποίηση, του στερείς ελευθερία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς εκλάμβανες.
1: Καλούμαστε να έχουμε πολλούς ρόλους.
0: Και να είστε και καλές, γιατί είναι και η κριτική κοινωνική που, έτσι, είναι η πεθερά στη γωνία, η γειτόνισσα στην άλλη γωνία, είναι όλο. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω και πώς το λέω για να...
1: Προσπαθούμε να το σπάσουμε. Προσπαθούμε να σπάσουμε τα στερεότυπα. Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Το τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας και πώς... Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς τους ρόλους. Εμείς γι' αυτό οργανωνόμαστε, συναντιόμαστε και το μοιραζόμαστε. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό μόνες μας. Έχουμε τους συντρόφους μας, έχουμε τις παρέες μας, τους φίλους μας. Πρέπει να σπάσει. Είναι στερεότυπο, είναι στερεοτυπικό όλο αυτό. Δεν ξέρω τι να...
0: Και είναι και βάναυς. Και είναι και καθημερινά, δηλαδή, σαν να κουβαλάς ένα φορτίο το οποίο δεν το βλέπεις, δεν το μπορείς να το αντιμετωπίσεις, δεν μπορείς να το παλέψεις, αλλά υπάρχει εκεί και σε ακολουθεί και σε συνοδεύει. Εδώ τώρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, μιλώντας, μάλλον χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Βασιλικής, πληροφορούμαστε ότι εδώ και αρκετούς μήνες ήθελε να βγει από αυτή την κατάσταση. Δεν την άντεχε αυτή την κατάσταση. Και δεν μπόρεσε να βρει στήριξη από πουθενά. Μήπως να βλέπαμε σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχει ειδικό πλαίσιο και να στηρίζονται με άλλες διαδικασίες γυναίκες που θέλουν να πάρουν τέτοιες αποφάσεις, που θέλουν να κάνουν τέτοια βήματα?
1: Δεν υπάρχει πλαίσιο στήριξης.
0: Δηλαδή με δύο μικρά παιδιά και εργαζόμενοι να
1: είσαι... Δεν υπάρχει πλαίσιο στήριξης. Όταν μια γυναίκα θα πάει να καταγγείλει κακοποίηση, θα πάει στην αστυνομία ή θα πάει σε ένα κέντρο ή θα πάρει μια γραμμή βοήθειας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να στηριχτεί πρακτικά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα της πούνε τι κινήσεις μπορεί να κάνει νομικά. Πρακτικά η γυναίκα αυτή θα πρέπει να γυρίσει σπίτι της το βράδυ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της. Δεν υπάρχει μία δομή. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να φύγει. Στην πόλη μας σίγουρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει. Μία γυναίκα με παιδιά σε ένα κακοποιητικό γάμο, όταν πλέον, όταν αποφασίσει να φύγει, έχει και ένα ακόμη εμπόδιο. Υπάρχει ο νόμος Τσιάρα, υπάρχει ο νόμος για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Mm-hmm. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια και λειτουργεί αποτρεπτικά για τις γυναίκες να φύγουν, διότι η εμπειρία, τα αποτελέσματα αυτού του νόμου στην πράξη έχουν δείξει ότι γυναίκες έχουν χάσει τα παιδιά τους, άντρες χρησιμοποιούν κακοποιητικοί σύντροφοι, κακοποιητικοί σύζυγοι, προφανώς δεν μιλάμε για όλους τους άντρες, έχουν χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα που τους δίνει αυτός ο νόμος, πατάνε νομικά για να εκδικηθούν τις πρώην συντρόφους τους, χρησιμοποιώντας τα παιδιά και τη δυνατότητα να πάρουν συνεπιμέλεια, το χρησιμοποιούν για να εκδικηθούν, για να καταστρέψουν οικονομικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά πρακτικά τις γυναίκες. Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών κουρέλια, σέρνονται στα δικαστήρια χρόνια. Πολύ, πολύ σκληρές ιστορίες. Είναι ένας νόμος που ζητάει, επιβάλλει, συνεπιμέλη είναι πολύ ωραίο πράγμα, να είναι συνενετική. Όταν ένα ζευγάρι μπορεί να συνεννοηθεί, είναι πάρα πολύ ωραία να μοιράζονται και τις όμορφες στιγμές και τα βάρη και τις ευθύνες. Αλλά όταν επιβληθεί η συνεπιμέλεια, όταν είναι υποχρεωτική, σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο, σε ένα διαζύγιο που δεν μπορούν να συνεννοηθούν για τα βασικά, που μιλάνε με δικηγόρους ο ένας με τον άλλον, πώς ακριβώς μπορεί το κράτος να επιβάλλει μια συνεπιμέλεια που θα πρέπει το πρώην ζευγάρι να συνεννοηθεί για το αν το παιδί θα κάνει λογοθεραπεία ή αν θα πάει αγγλικά ή... Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος το καθένας.
0: Και έρχεται ένα ακόμα θέμα. Ξέρουμε την κατάσταση της δικαστικής εξουσίας, ξέρουμε τι ακριβώς επικρατεί και για άλλες πιο εύκολες περιπτώσεις, και έρχεται ένα ακόμα θέμα να προσθεθεί σε μια κατάσταση που ήδη η γυναίκα είναι μόνη, αβοήθητη και έχει και την κοινωνία πολλές φορές απέναντι.
2: Να προσθέσω λίγο σε αυτό ότι για μας είναι, επειδή κάναμε και εκδήλωση γι' αυτό και το ακούσαμε πολύ πολύ αναλυτικά, είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτή ειδικά την περίπτωση να καταλάβουμε ότι η πράξη έχει δείξει ότι αν μια γυναίκα πάει και δηλώσει κακοποίηση, είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσει τα παιδιά. Γιατί υπάρχει και αυτή η ψευδοεπιστήμη της γονεϊκής αποξένωσης που επιστημονικά έχει καταρριφθεί. Η Ισπανία πρόσφατα απαγόρευσε τη χρήση αυτού του όρου στα δικαστήριά της. Και δηλαδή, για να το καταλάβουμε καλύτερα, αν η Βασιλική πήγαινε και έλεγε ότι έχω κακοποιηθεί και ζητούσε τα παιδιά, αν είχε κατάλληλη νομική υποστήριξη ο θήτης, θα μπορούσε να πει ότι, να πει ότι τα παιδιά αυτά που λένε είναι επειδή τα έχει βάλει εκείνη στο μυαλό τους και είναι από ξενότρια και πρέπει να χάσει την επιμέλεια η Βασιλική. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το φωνάζουμε, πρέπει να καταργηθεί και αυτός ο νόμος. Είναι ένας νόμος που συνδέεται άμεσα με την δυσκολία των γυναικών να φύγουν από κακοποιητικές σχέσεις. Έχει μεταφέρει από το συμφέρον του παιδιού, έχει μεταφερθεί στο συμφέρον του πατέρα. Είναι αδιανόητο. Δεν όλοι μπορεί να σκεφτούμε κάποιο φίλο μας κάτι που είναι, αυτά είναι μαλακά πράγματα που κανονικά θα πρέπει να βρίσκονται τρόποι να υπάρχει εκεί υποστήριξη για να γίνουν. Μιλάμε ότι είναι νόμος ο οποίος βάζει τις γυναίκες να μείνουν και τελικά, δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό που διάβασα σε σχέση με αυτό είναι ότι αν πήγαινε στα δικαστήρια, το πιθανότερο ήταν να λεγόταν από ξενότρια, τώρα τη λένε άτυχη. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Μαριάννα μου.
3: Θεωρώ ότι τα κορίτσια με πολύ συγκροτημένο λόγο καλύψανε κατά πολύ και αυτά που θέλουμε να πούμε. Τα υπόλοιπα να τα φωνάξουμε όλοι μαζί το βράδυ. 8 η ώρα είναι συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία. Περιμένουμε να ενώσουμε όλους εσάς, να ενώσουμε τις φωνές μας για αυτό το θέμα, για να μην υπάρξει καμιά άλλη δολοφονημένη, για να ακούσει η πόλη ότι καμία δεν θα μείνει μόνη, και για να αλλάξουμε κάτι σε αυτή την πόλη και σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και αν πάμε και σε άλλα παραδείγματα, ακόμα και στην καθημερινότητά μας, είναι, θα έλεγα, παγιωμένο ότι πολλές μορφές κακοποίησης περνάνε, να το πω έτσι, στα ψηλά. Δηλαδή, χωρίς καν και το περιβάλλον, ακόμα και οι ίδιες κακοποιημένες γυναίκες ή κακοποιημένοι άντρες, κακοποιημένα άτομα, να το πούμε έτσι γενικά, χωρίς να αντιλαμβάνονται. Μήπως εδώ θα έπρεπε να κάνουμε μια κουβέντα, μήπως θα έπρεπε να ορίσουμε σαφέστατα όρια. Δηλαδή, το να σου απαγορεύσει κάποιος, ακόμα και αν αυτός ο κάποιος είναι ο σύντροφός σου, να κάνεις κάτι το οποίο θέλεις και επιθυμείς με δραστηριότητα, είναι κακοποίηση. Μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα όρια αυτά. δεν ξέρω ποια θέλει να τοποθετηθεί, γιατί ξεκινά μια μεγάλη κουβέντα, το πώς φτάνουμε από κάτι φαινομενικά ασήμαντο ή αθώο και όλο αυτό οδηγεί σε μια βύθιση ξανά και ξανά και φτάνουμε μετά να μετατρέπεται σε βούρκο όλη η πραγματικότητα μιας γυναίκας, ενός άντρας, ενός κακοποιημένου ατόμου. Έλα, Τίγων.
1: Η κακοποίηση έχει πολλές μορφές και η ψυχολογική κακοποίηση είναι επίσης κακοποίηση. Και επίσης κλιμακώνεται. Δηλαδή, η Βασιλική, από ό,τι φαίνεται, κακοποιούταν χρόνια. Δεν ξεκινάει ο κακοποιητής με σωματική βία. Ξεκινάει με περιορισμό, ξεκινάει με υποτίμηση, ξεκινάει
0: με τη θυματοποίηση.
1: Απομόνωση, ευχαριστώ Παναγιώτα αυτή τη λέξη. Την απομονώνει από το περιβάλλον της. Διαλύει το υποστηρικτικό της πλαίσιο, την κρατάει μακριά, δεν την αφήνει να δημιουργήσει φιλίες, δεν την αφήνει να δημιουργήσει σχέσεις και είναι ξανά και στην περίπτωση της Βασιλικής, βλέπουμε, είναι σαν να τικάρονται τα κουτάκια. Ξανά και ξανά είναι η ίδια ιστορία. Σε διαφορετικές συνθήκες, με διαφορετικούς ανθρώπους, είναι όμως όλο. Ξεκινάει με ένα μεγάλο έρωτα, που ανάθεμα κι αν είναι έρωτας, και μετά αρχίζει σιγά σιγά η χειριστική διαδικασία που οδηγεί σταδιακά στην κακοποίηση. Ναι, και η ψυχολογική κακοποίηση είναι κομμάτι όλου αυτού. Δεν ξέρω.
0: Σπάει αυτή η φαυλότητα, σπάει αυτός ο κύκλος από τη δική σας εμπειρία, με φίλες, με
1: σίγουρα το με να μιλήσεις, σίγουρα το να το συζητήσεις, σίγουρα το να ανοιχτεί σε δημόσιες συζητήσεις, σε εκδηλώσεις, σε συζητήσεις, σε σχολεία, με έναν διαφορετικό τρόπο στα σχολεία. Σίγουρα το να είσαι ενημερωμένος βοηθάει, σίγουρα το να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εσύ τρελή, συμβαίνει και σε άλλους, συμβαίνει και σε άλλες γυναίκες. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε από εμάς. Σίγουρα αυτό μπορεί να σου δώσει δύναμη. Το να αισθανθείς ότι δεν είσαι μόνη σου μπορεί να σου δώσει δύναμη. Από εκεί και πέρα είναι όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το θεσμικό, το οποίο λείπει.
0: Ναι. Έλα. Μαριάννα.
3: Υπάρχει λοιπόν, και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μοτίβο και είναι κάποια βήματα, κάποια κουτάκια, αυτό που λέμε, δηλαδή όλες τις περιπτώσεις πάνω κάτω που καταλήγουν και σε γυναικοκτονίες, αλλά και πιο πριν, όλες οι περιπτώσεις κακοποίησης έχουν μέσα μια σειρά από βήματα. Και εγώ θα κρατήσω ένα θετικό, όχι θετικό, θα κρατήσω κάτι αισιόδοξο, που το έχω συζητήσει με την Αντιγόνη και πραγματικά για μένα είναι αισιόδοξο, ότι πλέον μπορείς να εκπαιδευτείς το να το αναγνωρίζεις. Αυτό για μένα είναι κάτι θετικό. Δηλαδή μπορώ πλέον να δω κάποια σημάδια, έτσι, να μιλήσω στα παιδιά μου για αυτά τα σημάδια. Μόλις το δώσει κάποιον άλλο να το καταλάβω. Έτσι, άρα αυτό, από εκεί και πέρα όμως, και εγώ θα πρέπει να καταλήξω ότι ναι, μπορεί κάποιος να μπορεί να το αναγνωρίσει, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατό και να μπορεί να φύγει. Και αυτό δεν γίνεται άμα δεν υπάρχει και μια θεσμική στήριξη. Αυτό.
0: Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα μέσα σε όλο αυτό, το οποίο παραμένει στο σκοτεινό, να το πω έτσι, παιδί, ο σκοτεινός αριθμός. Και πόσες αυτοκτονίες προέρχονται από όλα αυτά. Δηλαδή το πώς αυτή η μεθόδευση και η πίεση φτάνει στην αυτοενοχοποίηση και δεν χρειάζεται να έχουμε γυναικοκτονία. Έχουμε αυτοκτονίες. Δηλαδή. Και στην Καλαμάτα ίσως δεν ψάξαμε κάποιες περιπτώσεις που έχουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να τις κατατάξουμε. Είναι δυστυχώς με κάθε τέτοια περίπτωση που έρχεται, που λειτουργεί σαν καθρέφτης στην όλη κοινωνία. Ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι το σύνθημα, γιατί όσο τραγική, όσο θλιβερή, όσο δυσάρεστη να είναι μια κουβέντα, θα πρέπει να γίνεται και θα πρέπει να βγάζει και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Έχετε ήδη αναφερθεί σε πολλά. Για τον νόμο Τσιάρα, το θεσμικό πλαίσιο, για στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών. Να πω εγώ, ιατροδικαστής. Πολύ βασικό. Είχαμε κοντά στα 4 με 5 περιστατικά κάθε εβδομάδα όσο υπήρχε εδώ ιατροδικαστής. Ήταν περιστατικά που, ας το πούμε, ήταν στα πρώτα στάδια, σε κάποια ίσως πιο προχωρημένα στάδια, αλλά δεν έφταναν στο απευκταίο, δεν έφταναν στο στο ακραίο αυτό που ζήσαμε, που απευθύνονταν εκεί και είχαν μια στήριξη, τουλάχιστον μια τεκμηρίωση που χρειάζεται. Τώρα δεν υπάρχει ιατροδικαστής εδώ. Άρα όλα αυτά να μπουν, να τεθούν και να δρομολογηθούν και με την πίεση. Το μήνυμα το δικό σας προς όλες αυτές και όλους αυτούς που μας ακούν εκεί έξω. Καλά, το είπατε ήδη μέσα από την κουβέντα, απλά θα το...
2: Εκτός από όλα αυτά, νομίζω που είπες και εσύ και για το θεσμικό, και όταν από τη στιγμή που είναι προβλέψιμο θα έπρεπε να σταματάει θεσμικά, νομίζω ότι το μήνυμα που μπορούμε να πούμε εμείς είναι καμία μόνη. Να βρούμε το υποστηρικτικό μας, να μιλάμε, είναι χρέος μας να μιλάμε για αυτά που μας συμβαίνουν, γιατί τα ακούνε άτομα γύρω μας και αλληλοϋποστηριζόμαστε και έχει σημασία να βρούμε το υποστηρικτικό μας περιβάλλον, να το κρατήσουμε δυνατά κοντά μας και να μην σταματήσουμε, να μην αφήσουμε ποτέ καμία μόνη.
0: Αντιγόνη μου, χρειάζεται και λίγο εκπαίδευση και γενικότερη, δηλαδή μια φίλη αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση σε ένα φιλικό της ζευγάρι. Έρχεται αντιμέτωπη με διλήμματα. Θα την πούν ότι διέλυσε το ανδρόγυνο, να παρέμβει, να μην μιλήσει και να μην ασχοληθεί με το θέμα. Δεν είμαστε έτοιμοι για πολλά από αυτές τις καταστάσεις.
1: Πραγματικά δεν είμαστε έτοιμοι, και ξαναγυρνώντας και στην αρχή της κουβέντας, το πρόβλημα και οι παθογένειες οι κοινωνικές φαίνονται και από όλα αυτά τα σχόλια που αναφερθήκατε πριν. Τι κάνεις όταν συναντάς ένα φιλικό σου ζευγάρι, όταν βλέπεις κάποια τέτοια χαρακτηριστικά? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορούσαμε να πούμε το καταγγέλεις, πας στην αστυνομία, ζητάς βοήθεια, παίρνεις τη βοήθεια που ζήτησες, βρίσκεται κάποιο safe house να πας, εσύ και τα παιδιά σου. Δεν ισχύει όμως αυτό, οπότε στην πραγματικότητα ενδυνάμωση της γυναίκας, να προσπαθήσεις να δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο βασικό, να πλαισιωθούν οι γυναίκες που αισθάνονται μόνες, να πλαισιωθούν και να δυναμώσουν και να μπορέσουν οι ίδιες να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Εννοείται με όλη την υποστήριξη
0: δυνατές
1: που μπορούν να πάρουν.
0: Είσαστε. Δυνατές είσαστε να το συνειδητοποιήσετε και να το γνωρίσετε, γιατί αν δεν είναι δυνατή μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει αυτά.
1: Μόνες μας,
0: να είναι και μάνα,
1: μόνες
0: και
1: μας δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι είμαστε δυνατές. Χρειαζόμαστε και άλλες μαζί μας.
0: Εκεί θα κατέληγα. Ότι πραγματικά, και να το μεταφέρω και προστάξω, το ζω αυτή τη στιγμή. Το ζω, ψα, το βλέπω και τις τρεις που ξέρω και την δράση σας και όλα αυτά. Μαριάννα, είναι και το εργασιακό περιβάλλον που για τη γυναίκα είναι σκληρό και δύσκολο. Διαπιστωμένα και τεκμηριωμένα, όχι μόνο στην καθημερινή μας παρατήρηση και εμπειρία.
3: Είπαμε και πριν ότι γενικά καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε πάρα πολλούς ρόλους, διαφορετικούς κτλ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά αυτό που έχουμε είναι η μία την άλλη και ο ένας τον άλλον. Γιατί, πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν θα κατατάξουμε όλους τους άντρες σε μια κατηγορία. Οι σύντροφοι είναι πολύ σημαντικοί. Και εντάξει, προφανώς. Και όταν μιλάμε για να έχουμε ένας τον άλλον, μιλάμε και για τους άντρες και για τις γυναίκες, έτσι, που έχουμε δίπλα μας. Και νιώθουμε ότι μπορούμε να στηριχτούμε πάνω τους και να στηριχτούν και αυτοί πάνω σε μας. Και να κάνουμε πράγματα μαζί. Και εγώ καμία μόνη θέλω να πω. Και ότι όλοι πάνω κάτω έχουμε να μοιραστούμε κάποια τέτοια ιστορία που έχει σχέση με κακοποίηση. Δεν είναι κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει. Και πατάει, και εγώ θεωρώ, και πάνω στην ανασφάλειά μας, αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή στις όποιες ανασφάλειες μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Άρα ενδυνάμωση, εκπαίδευση και των παιδιών και των κοριτσιών και των αγοριών, έτσι. Αυτό, να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι κι άλλοι τα περνάνε αυτά και ότι μπορούμε να υπάρχει κόσμος στον οποίο μπορούμε να βρούμε και να νιώσουμε πιο δυνατοί μέσα από αυτό, αν δεν υπάρχουν άλλες δομές γύρω μας.
0: Να ευχαριστήσω και την Παναγιώτα και τη Μαριάννα και την Αντιγόνη για την κουβέντα αυτή. Να ευχηθώ να ξαναγίνει και να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα χωρίς αυτό το, το έγκλημα, χωρίς αυτό το οποίο συνέβη. Φταίμε εμείς γι' αυτό, φταίνε τα μέσα γι' αυτό. Έτσι, γιατί όταν γίνει κάτι θυμόμαστε, στην καλύτερη περίπτωση να το συζητήσουμε και λίγο παραπάνω το θέμα και μετά ξαναπέσουμε πάλι στα ίδια στην καθημερινότητα. Και να συμπληρώσω, μάλλον να το να τις καλημερίσω λέγοντας ότι στις 8 σήμερα το βράδυ στην πλατεία θα πρέπει επιτέλους και η πόλη να αναλάβει την ευθύνη της και να δείξει ότι δεν ανεχόμαστε όχι γυναικοκτονία, οτιδήποτε συνιστά κακοποιητική συμπεριφορά στον οποιοδήποτε που βρίσκεται σε αυτή την πόλη. Είναι θέμα έτσι, δικό μας, είναι θέμα της δικής μας σφραγίδας και σε όλο αυτό που έγινε και σε ό,τι δεν θέλουμε να ξαναγίνει. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και πάντα δυνατές και μάχημες.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τα λέμε.
0: Εμείς Δευτέρα, 8 και 4, μεταφέρω και την καλημέρα από τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

σε αυτή τη χώρα και με αφορμή βέβαια την πρόσφατη τραγική ιστορία με την γυναικοκτονία στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας μόλις την περασμένη Δευτέρα. Εμείς είμαστε εδώ, ο Βάγγελης Ποτέας στο μικρόφωνο, η Γεωργία Οικονομοπούλου που συνεχίζει στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου, το 2701-95-300 και 95-301, το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε κατευθείαν με αυτόν εδώ το σταθμό και με αυτήν εδώ την εκπομπή.

Σήμερα και στην ώρα που μας αναλογεί αυτήν την κάπως περιορισμένη ώρα, θα αναφερθούμε στην πρωτοβουλία κυρίως του συλλόγου Αγαπάμε Δεσίλα για αυτό το διήμερο το αφιερωμένο στον σιδηρόδρομο και στην αναβίωσή του, μια πρωτοβουλία που περιλαμβάνει κατά μείζωνα λόγο την πεζοπορία στη γραμμή του τρένου από το Δεσίλα έως το Διαβολίτσι στην Άνω Μεσσηνία. Εκτός όμως από όλα αυτά, περιλαμβάνει και μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Κυριακή το μεσημέρι, εκεί γύρω στη μία, στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης της Καλαμάτας, όπου αναμένονται και σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή μας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, και τι θα λέγατε τώρα να πάμε μέχρι την κοινότητα του Δεσίλα. Δήμος Ιχαλίας, στα βόρεια της Μεσσηνίας, μια πολύ όμορφη περιοχή που φαίνεται πως θα πρωταγωνιστήσει στα πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο, με δεδομένο ότι ο πάντα δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος Αγαπάμε Δεσίλα έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ενός διημέρου, μαζί βέβαια με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, την Ελληνική Πρεσβεία, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία, στην οποία δίνει το παρόν και ο συγκεκριμένος σύλλογος. Μια πρωτοβουλία λοιπόν που θα ξεκινήσει από μια πεζοπορία στη γραμμή του τρένου, από το Δεσίλα έως το Διαβολίτσι της Μεσσηνίας, πράγμα που σημαίνει πως ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός του Δεσίλα μετατρέπεται αύριο σε σημείο συνάντησης ανθρώπων που μοιράζονται αυτό το κοινό όραμα που έχει να κάνει με την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα με την αναγέννηση, την επαναλειτουργία, αν αυτό είναι δυνατό, του ιστορικού σιδηροδρόμου της περιοχής μας αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα. Θα καλημερίσουμε αμέσως τον κύριο Μάριο Γκρόγκο, είναι ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αγαπάμε Δεσίλα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα από Δεσίλα.
0: Από το Δεσίλα ακριβώς. Και τώρα ο σιδηρόδρομος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παρουσία του χωριού, με δεδομένο ότι, διορθώστε με τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι το χωριό βόρεια οριοθετείται από τη σιδηροδρομική γραμμή, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα οριοθετείται και ο νομός Μεσσηνίας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Διότι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Δεσίλα είναι ο τελευταίος σταθμός φεύγοντας από Καλαμάτα προς Αθήνα, που είναι στο όριο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος, όταν ερχόμαστε από την Αθήνα μέσω Τρίπολης, που συναντάει το τρένο στο νομό μας.
0: Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί επιλέξατε εσείς το σιδηροδρομικό σταθμό εκεί να αποτελέσει το επίκεντρο αυτής της δράσης. Έχει έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό.
1: Ισχύει αυτό, είναι η πύλη εισόδου και εξόδου σε εισαγωγικά του τρένου στο νομό μας, και όλο αυτό ήταν κάποια μικρά βήματα που ήρθανε ουσιαστικά και δώσανε τη σημασία που πρέπει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Δεσίλα. Ένα σιδηροδρομικό σταθμό του Δεσίλα που είναι ο πυρήνας της ομάδας μας, της ομάδας Αγαπάμε Δεσίλα, και έχουμε καταφέρει αυτόν τον σταθμό να τον κάνουμε το επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Πολλά πράγματα και δρόμενα έχουν γίνει στο σταθμό μας, άρα μέσω αυτού του σταθμού θα ξεκινήσει και αυτή η δράση που διοργανώνει η ΕΛΕΤ, η Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πάρα πολλοί φορείς, με συμβολικό προορισμό το Διαβολίτσι, μια πεζοπορία στην οποία θέλουμε όλοι μαζί να τονίσουμε ότι το τρένο δεν έχει σταματήσει, δεν έχει σιγήσει την Πελοπόννησο, είναι ακόμη μέσα στην καρδιά μας και στις αναμνήσεις μας, και θέλουμε όντως αυτό το πράγμα να πάρει σάρκα και οστά και να ξανασφυρίξει το τρένο στο νομό μας και γενικότερα στην Πελοπόννησο.
0: Είναι λοιπόν έχει μια ρεαλιστική βάση αυτή η προοπτική επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο, και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε και για τη Μεσσηνία αλλά και για ολόκληρη την περιφέρειά μας η επιστροφή του σιδηρόδρομου. Έχει να κάνει και με την διευκόλυνση των ίδιων των κατοίκων των περιοχών μας όσον αφορά και στην τουριστική ανάπτυξη και κίνηση, που θα τεθεί σε άλλη βάση πια αν τα καταφέρουμε να επαναλειτουργεί ο σιδηρόδρομος.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οριμάζει όλο αυτό το όραμα για να ξαναλειτουργήσει το τρένο.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Οριμάζει αυτό το όραμα, και στην προκειμένη περίπτωση ας είμαστε λίγο και ρεαλιστές όσον αφορά το γεγονός ότι το τρένο στην Πελοπόννησο υπήρχε τόσα χρόνια. Είναι ταυτόσιμο των χωριών της Πελοποννήσου, των χωριών της Μεσσηνίας. Έχουν αναπτυχθεί κοινωνίες και τα χωριά με βάση το τρένο, και από τη στιγμή που το τρένο αυτό σταμάτησε να λειτουργεί, ουσιαστικά ένα κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας ουσιαστικά έπαυσε να χτυπάει η καρδιά του.
0: Έτσι.
1: Είναι επιθυμία όλων των κατοίκων και των χωριών και συγκεκριμένα του Δεσίλα το τρένο να ξαναλειτουργήσει. Πέρα το γεγονός ότι είναι πρακτικό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει συχνή συγκοινωνία για να επικοινωνηθεί το χωριό με την πόλη της Καλαμάτας, να το δούμε και λίγο και από μια άλλη οπτική πλευρά. Είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Δεν πρέπει αυτό το κομμάτι του πολιτισμού μας να το απαξιώνουμε. Πρέπει να μπει στη διαδικασία, να διατηρηθεί και όσο είναι εφικτό αυτό το πράγμα να ξαναλειτουργήσει. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήνουμε στο περιθώριο την ιστορία μας. Μπορεί για οικονομικούς χύψη λόγους αυτό το πράγμα όντως να μην είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πια θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε ολικά όλο αυτό το εγχείρημα, ότι οι κοινωνίες, τα μικρά χωριά, έχουν ανάγκη επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, πέρα το γεγονός, το πρακτικό και το λειτουργικό των χωριών, θα πρέπει να το δούμε ότι η ζωή της υπαίθρου έχει σιγά σιγά ερημώσει. Το τρένο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτών των χωριών.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να ξανασφυρίξει για να μπορέσει το χωριό και το κάθε χωριό σαν το Δεσίλα να έχει μέλλον. Εντάξει.
0: Για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, η αυριανή δράση που θα ξεκινήσει εκεί από το σιδηροδρομικό σταθμό του Δεσίλα, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, κύριε Κρόκο?
1: Κοιτάξτε, όλο αυτό το εγχείρημα είναι μια πρωτοβουλία της ΕΛΕΤ.
0: Που μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
1: Μπράβο. Ναι, πολλά χρόνια τώρα προσπαθούν να βάλουν προτεραιότητα της κάθε κυβέρνησης και του κράτους τη λειτουργία του τρένου. Άρα όλο αυτό το πράγμα έχει οριμάσει σιγά σιγά. Η κυρία Καράκη, η κυρία Φρεζάδου, αλλά και ο κύριος Ντέιβις, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων Μεσσηνίας, έχουν αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε να συζητάμε αυτό το πράγμα. Με αφορμή το γεγονός ότι η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα έχει σαν πυρήνα το σιδηροδρομικό σταθμό, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την προστασία και την ανάδειξη και του τόπου, αλλά και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό και το τρένο. Και μάλιστα πριν 1,5 μήνα περίπου βραβευτήκαμε για όλο αυτό
0: θα
1: το έργο.
0: Θα τα πούμε
1: που
0: όλα αυτά με τη σημαντικότερη διάκριση της Ευρώπης, έτσι, με το Ρόμπα Νόστρα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Είναι σημαντικό ότι με αφορμή το σταθμό και το τρένο, το έργο μας έφτασε να συζητιέται σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΛΕΤ έρχεται τώρα να ξεκινήσει αυτό το συμβολικό περπάτημα από μια περιοχή όπου έχει βραβευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να χτυπήσει το καμπανάκι ότι κοιτάξτε εδώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήσυχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιθυμία, έχουν όραμα να ξαναλειτουργήσει το τρένο και προσφέρουν στον τόπο τους. Ξεκινάει αυτή η δράση αύριο στις 11 η ώρα από το σιδηροδρομικό σταθμό του Δεσίλα, όπου θα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε και το Δεσίλα και το τρένο, αλλά και γενικότερα την περιοχή. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και κάποια αξιώματα και θα υποδεχτούμε την ελληνοελβετική πρωτοβουλία στο σταθμό. Όλοι μαζί θα κατηφορήσουμε πάνω στο σιδηροδρομικό δίκτυο περπατώντας προς το Διαβολίκτη, μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
0: Την οποία, να πούμε, κύριε Κρόκο, ότι ο δικός σας σύλλογος την ανάδειξε, αν θέλετε, και πεζοπορικά πριν περίπου 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, ναι, ισχύει αυτό. Πριν 1,5 χρόνο μπήκαμε στη διαδικασία να τονίσουμε ότι μέσω του τρένου μπορούν να δημιουργηθούν πεζοπορικά μονοπάτια. Άρα πάνω στη γραμμή δημιουργήσαμε δύο μονοπάτια, το ένα προς την Ακρόπολη Ελληνικού και το άλλο προς τους καταράκτες Παραπουγγίου. Ουσιαστικά από το Δεσίλα μέχρι το Παραπουγγί είναι η μισή διαδρομή, η αυριανή. Και το υπόλοιπο είναι Παραπουγγί Διαβολίκτη. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει σήμανση, υπάρχουν ταμπέλες ενημέρωσης σχετικά με τα μονοπάτια, το βαθμό δυσκολίας, τη χρονική διάρκεια που έχουν. Και πάνω σε αυτό το ένα μονοπάτι θα είναι σχεδόν η μισή διαδρομή, η αυριανή. Τη
0: Είναι
1: συνέχεια
0: περίπου συνολικά αυτή η διαδρομή γύρω στα 5-6 χιλιόμετρα, 5,5 χιλιόμετρα.
1: Ναι, διαβολίτσι Δεσίλας είναι περίπου 5,5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνοντας
0: με υπέροχη φύση να πούμε, έτσι, δεν είναι απλώς μια διαδρομή που ακολουθεί μια σιδηροδρομική γραμμή, είναι υπέροχα τα τοπία.
1: Καλά,
0: εκεί
1: δεν το συζητάμε. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε έρθει στα δικά μας μέρη να τα περπατήσετε.
0: Έχω κυκλοφορήσει και με το σιδηρόδρομο, είμαι παλιός εγώ.
1: Α, τέλεια. Α, τι ωραία να μην
0: έχω φτάσει τέσσερα μέχρι εκεί. Ναι.
1: Κοιτάξτε, ο νομός μας έχει πάρα πολλές ομορφιές. Και μία από τις ομορφιές οι οποίες είναι δυστυχώς ακόμη ανεξερεύνητες είναι και η περιοχή της Ορεινής Μεσσηνίας. Mm-hmm. Η Ορεινή Μεσσηνία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά να προσφέρει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανήσυχος, σε μια οικογένεια η οποία θέλει να δει κάτι διαφορετικό. Δεν θέλει να δει μόνο το τουριστικό κομμάτι, θέλει να δει και κάτι γραφικό, θέλει να δει κάτι το οποίο έχει φυσικό κάλος. Άρα το κομμάτι αυτό, το πεζοπορικό Ταυριανό, θα περάσει και από γεφύλια, θα περάσει από μια γαλαρία η οποία είναι στο παραπουλί, ένα δασικό κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αγνό και παρθένο και θα κατηφορήσει προς το Διαβολίτσι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Διαβολίτσι θα υπάρχει μια υποδοχή από την πρόεδρο της κοινότητας Διαβολιτσίου και τους φορείς που διοργανώνουν όλο αυτό το event, και θα υποδεχτούν όλους τους πεζοπόρους. Mm-hmm. Και όλοι μαζί θα καθίσουμε κάτω από τα πλατάνια γύρω-γύρω στον πράβλιο χώρο του συνδρομικού σταθμού Διαβολιτσίου να συζητήσουμε, να γελάσουμε, να φάμε και να αισθανθούμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα, το συμβολικό, με κάποιον τρόπο έχει συνέχεια πια.
0: Μάλιστα. Και βέβαια η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα έχει μια ανάλογη συνέχεια και την Κυριακή, περισσότερο προς την Καλαμάτα πια, όπου στην Καλαμάτα, στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί γύρω στη Μία, ετοιμάζονται αρκετά πράγματα.
1: Κοιτάξτε,
0: και ομιλίες και παρεμβάσεις, αλλά και ανακοινώσεις μαθαίνουμε.
1: Ναι, υπάρχει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, η οποία θα γίνει την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι όλοι μας πια βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το γεγονός ότι το τρένο πια έχει μεγάλες ελπίδες να ξανασφυλίξει στην περιοχή μας και στην Πελοπόννησο βέβαια. Και νομίζω ότι την Κυριακή όλοι μας από τα νέα αυτά που θα ακούσουμε όντως θα χαρούμε και θα περιμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα βήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που αναφέραμε και λίγο νωρίτερα σε σχέση με την βράβευση του Συλλόγου Αγαπάμε Δεσίλα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες στο Delphi Economic Forum με το βραβείο της Europa Nostra, με το αργυρό βραβείο Ευρωπαίων πολιτών για την διασφάλιση της απειλούμενης κληρονομιάς. Να πούμε ότι το βραβείο Europa Nostra είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η βράβευση είναι σίγουρα μια σημαντική αναγνώριση και για τον συγκεκριμένο σύλλογο. Τι σημαίνει, για πείτε μας, και για το Δασίλ αλλά και για τους ανθρώπους της ομάδας.
1: Το βραβείο Κώστας Καράς ουσιαστικά έχει και μια μικρή πρόταση που το συνοδεύει. Είναι βραβείο Ευρωπαίων πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Που αγωνίζονται για την ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Κάτι άρα που κάνετε εσείς. Μιλάει για την πρωτοβουλία πολιτών προκειμένου να αναδειχθεί τοπική ιστορία και τοπική κληρονομιά σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Έτσι.
1: Ακριβώς. Συγκεκριμένα εμείς όταν συμμετάσχαμε στον διαγωνισμό αισθανθήκαμε ότι τελικά αυτό το έργο που κάνουμε έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Και κάναμε την αίτηση για τη συμμετοχή στα βραβεία και δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκαμε πάρα πολύ όταν ακούσαμε ότι θα παραλάβουμε το αργυρό βραβείο στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ας μείνουμε στο σημείο που γίνεται η βράβευση. Το σημείο που γίνεται η βράβευση γίνεται στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Σε έναν τόπο όπου υπάρχει ιστορία, υπάρχει πολιτισμός και είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας. Στην προκειμένη περίπτωση, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η φωνή της περιφέρειας η φωνή ενός μικρού χωριού ακούστηκε και συγκίνησε πολύ κόσμο. Τα ήλθαν άνθρωποι και μας συνεχάρισαν για όλο αυτό που έχουμε κάνει. Και σκεφτείτε ότι όλο αυτό το πράγμα έγινε εθελοντικά. Όλοι μας, η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα και οι κάτοικοι του χωριού, εθελοντικά, κάναμε όλα αυτά τα βήματα για να φτάσουμε στους Δελφούς. Η Europa Nostra και η ΕΛΕΤ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ίδρυμα Λεβέντη, όλοι αυτοί αναγνώρισαν το έργο μας και σε προκειμένη περίπτωση μας βράβευσαν και έρχονται αύριο να μας τιμήσουν στο χωριό μας.
0: Μάλιστα. Τώρα τα επόμενα βήματα της ομάδας σας και το όραμα αν θέλετε και οι στόχοι για τον τόπο κυρίως τα επόμενα χρόνια, ποια θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι κύριε Κρόγο?
1: Κοιτάξτε, εμείς,
0: να πούμε καταρχάς ότι η ομάδα ξεκίνησε το 22.
1: Ναι.
0: Το 2022. Περισσότερο ως παρέα. Δεν φανταζόσαστε ότι θα πάρει τέτοια μορφή και τέτοια διάσταση?
1: Δεν το συζητάω. Όταν ξεκινήσαμε με τη λογική να κάνουμε κάτι στον τόπο μας. Mm-hmm. Το γεγονός ότι αυτό είχε πολύ αγάπη, είχε ένα όραμα το οποίο δουλεύαμε όλοι χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα έχει κούραση, ότι έχει έξοδα, ότι έχει χρόνο. Δεν το βάλαμε ποτέ στο μυαλό μας. Yeah. Όλοι μας δηλαδή δουλέψαμε με μια λογική ότι προσφέρουμε στον τόπο μας και να αφήσουμε μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Άρα πολλά πράγματα τα οποία γίνανε με πολύ αγάπη. Σιγά σιγά το Δεσίλα άρχισε να ανθίζει. Άρχισε ουσιαστικά να αποκτάει ρίζες πολιτισμού. Αυτές οι ρίζες πολιτισμού που κουβαλούσαμε όλα αυτά τα χρόνια σιγά σιγά ριζόσαν ακόμη καλύτερα. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση, εκτός από το γεγονός ότι έχουμε αναδείξει πολλά μέλη του χωριού μας, έχουμε κάνει μια υπαίθρια δανειστική βιβλιοθήκη στο σταθμό μας. Mm-hmm. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί πέρα και να πάρει ένα βιβλίο και να το διαβάσει, να το πάρει στο σπίτι του. Τα μονοπάτια που έχουμε δημιουργήσει, έχουμε μπει στη διαδικασία και έχουμε κάνει βιβλίο μαγειρικής με τις συνταγές των γυναικών του χωριού μας. Άρα πολλά τέτοια πράγματα.
0: Φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι. Φεστιβάλ πολιτισμού κάθε καλοκαίρι.
1: Σκεφτείτε ότι το φεστιβάλ πολιτισμού της ομάδας Αγαπάμε Δεσίλα έχει την ονομασία 192,4. Είναι και αυτό το φεστιβάλ. Αυτή η ονομασία είναι ταυτόσιμο της θεσμικής γραμμής. Γιατί είναι η χιλιομετρική απόσταση από την Κόρινθο στην Καλαμάτα, το 192,4. Και κάθε Αύγουστο διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ και αναδεικνύεται
0: τέταρτη χρονιά φέτος.
1: Μπράβο, ο πολιτισμός και η ιστορία του τόπου μας. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Οργανώνουμε το φεστιβάλ. Οργανώνουμε ένα φεστιβάλ το οποίο κάθε χρόνο, εκτός ότι μεγαλώνει, διαφοροποιείται, να μην είναι στάσιμο, να εξελίσσεται, να έχει μια διαφορετική ροή όσον αφορά τα πράγματα που παρουσιάζονται. Προσπαθούμε σε αυτό το φεστιβάλ να προσεγγίσουμε και τις μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να αγκαλιαστεί ακόμη περισσότερο όλη αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ήδη μια καταγραφή της ιστορίας του τόπου μέσω από αφηγήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία κατοίκων του χωριού, οπότε αυτό είναι σε εξέλιξη. Είναι η οργάνωση του φεστιβάλ και αυτό που πηγαίνουμε σιγά σιγά να χτίσουμε είναι να δημιουργηθεί το δεσίλιο.
0: Σας χάνω τώρα. Δεν είναι πολύ καλή η σύνδεσή μας. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω, ναι.
1: Ωραία. Αυτό που προσπαθούμε στο Δεσίλα είναι να δημιουργήσουμε ένα εργαστήριο πολιτισμού. Mm-hmm. Ένα πυρήνα πολιτισμού. Μάλιστα. Ο οποίος πολιτισμός αυτός θα μπορέσει να γίνει ένα πρότυπο και για τις υπόλοιπες περιοχές, για τα υπόλοιπα χωριά στην Ελλάδα και να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένα δίκτυο, ένα πολιτισμού από μικρά χωριά που θα έχουν ένα σημαντικό κίνητρο, την αγάπη για τον τόπο τους.
0: Και είστε και μια τρανή απόδειξη για το πώς μια πολύ μικρή τοπική κοινωνία, γιατί ο Δεσίλας δεν είναι κανένα χωριό μεγάλο, μικρό χωριό, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και να προχωρήσει και λίγο παραπέρα και να κάνει βήματα όσον αφορά στην προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε ότι πριν από μερικά χρόνια και η δική σας ομάδα ως παρέα ξεκίνησε με λίγα μέλη, αλλά φαντάζομαι δεν σκεφτόσασταν ποτέ ότι μετά από λίγα χρόνια θα την χάλατε μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής διάκρισης, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το σκεφτώ.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήσυχοι, δραστήριοι και έχουν μέσα τους αγάπη για τον τόπο τους, μπορούν να προσφέρουν. Αυτές οι μονάδες, αυτές οι ομάδες είναι άνθρωποι οι οποίοι όντως μπορούν να πάνε αυτούς στο πέρα, να διασωθεί η περιφέρεια, να αποκτήσει ξανά ζωή η περιφέρεια, τα χωριά μας να μην είναι μόνο προορισμοί για τις διακοπές μας, να έχει κάποιος ένα κινητρό να πάει να μείνει σε αυτά τα χωριά μόνιμα, να δραστηριοποιηθεί. Και το τρένο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, γιατί κάποιος ο οποίος θα έρθει, π.χ. σε ένα χωριό σαν τον Δεσίλα, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τις μεγάλες πόλεις.
0: Έτσι. Και το σιδηροδρομικό δίκτυο αυτό μπορεί να το καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, αύριο 11 η ώρα το πρωί η πεζοπορία από τον σταθμό του Δεσίλα προς το Διαβολίτσι, και βέβαια την Κυριακή σημαντικές ανακοινώσεις εδώ στην Καλαμάτα, σε αυτό το διήμερο που σίγουρα από εβδομάδα θα έχει να μας δώσει πάρα πολλές και σημαντικές ειδήσεις δίχως άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την επικοινωνία.
1: Και εμείς.
0: Και καλή επιτυχία και στο Σύλλογο και στην ομάδα.
1: Ανυπομονούμε να σας δούμε αύριο από κοντά. Και εννοείται ότι την Κυριακή το μέρη όλοι μας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι με όλα αυτά τα ευχάριστα νέα που θα ακούσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλό
0: Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γκρόγκος, ο Μάριος, ο πρόεδρος της ομάδας Αγαπάμε Δεσίλα. Είπαμε λοιπόν πολλά για αυτό το διήμερο που θα ξεκινήσει από εκεί, από το συγκεκριμένο χωριό της Άνω Μεσσηνίας, για να καταλήξει την Κυριακή πια στην Καλαμάτα. Η ώρα πλησιάζει 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ευχές για ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, αλλά και για ένα ακόμα καλύτερο καλοκαιρινό πια και αναμφισβήτητα Σαββατοκύριακο. Για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρυμία μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά

0: Για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας Ελλάς Angels συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα, αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα στις 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση. Μπάλανε και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου είμαστε και εμείς εδώ, με Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό μας, και Παναγιώτη Μαριόλο. Είναι το δίδυμο της επιτυχίας, το δικό μας δίδυμο εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, η τεχνική μας, και ο Γεώργιος Γαλανός, εννοείται, με τις μουσικές του επιλογές. Σας αφήσαμε λίγο παραπάνω να ακούσετε και ένα-δύο τραγουδάκια πριν μπούμε για την έναρξη της εκπομπής, όπου ακούγεται ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί μας ακούτε ζωντανά ταυτόχρονα με την παραγωγή που γίνεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, και οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα στην ΕΡΤ Καλαμάτας είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες που μας ακούτε στα FM στην ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4, φυσικά και από το διαδίκτυο μέσω ίντερνετ. Αν γράψετε είτε ΕΡΤ Καλαμάτας ή ΕΡΤ Τρίπολης στην Google, θα βγει το link που πατάτε πάνω και ακούτε ζωντανά την εκπομπή αυτή την ώρα. 11 και 17 πρώτα λεπτά έχουμε πάει ήδη για σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στην ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητα στα FM, γνωστή όλους εδώ στην περιφέρεια και την περιοχή μας, το νομό Αρκαδίας, 101,5 για τα FM. Και βέβαια μέσω διαδικτύου και στην ΕΡΤ Τρίπολης μπορείτε να μας ακούτε από τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο όπως είπαμε πριν, στην Google, μια αναζήτηση ΕΡΤ Τρίπολης, κάνετε ένα κλικ, σας βάζει στο link, πατάτε ακούστε live και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, οπουδήποτε. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή μπορεί να μας ακούνε, Μαρία, στο εξωτερικό, σε ένα μακρινό νησί εδώ στην Ελλάδα, εννοείται, το και στο εξωτερικό και εσωτερικό και παντού. ΕΡΤ Τρίπολης, Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Βλέπω στο εορτολόγιο μας για σήμερα 5 Ιουνίου. 5 Ιουνίου λοιπόν είναι και Παρασκευή. Πολύ ωραία μέρα. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία για κανέναν για ημέρα Παρασκευή. 5 Ιουνίου λοιπόν βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος και Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Εορτάζουν σήμερα 5 Ιουνίου Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλωνας Απόλλων, Νικανδρία Νίκη, Νικανδρός, Σελινιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σελινιάδα, Σελινία και Σελήνη. Σήμερα 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικές, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, έφυγε αυτή η συννεφιά που είχαμε χθες και ο αέρας, έπεσαν και οι άνεμοι, μια χαρά είναι, καταλαβαίνω στη Μεσσηνία τι θα γίνεται και στα παράλια της Αρκαδίας, γιατί πολλοί που δεν ξέρουν από Αρκαδία θεωρούν ότι είμαστε έτσι μόνο το ορεινό κομμάτι, η Τρίπολη, τα ορεινά χωριά που έχουμε εξαιρετικά για χειμερινές διακοπές και τα λοιπά, αλλά έχουμε και το παραλιακό μας τμήμα, νότια και βόρεια Κινουρία. Να ακούτε βόρεια Κινουρία και θεωρείτε όπα βόρεια Κινουρία είναι παραλιακή. Όχι, βόρεια Κινουρία ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της να βρέχεται από θάλασσα. Γι' αυτό έχετε στο νου σας και την παραλιακή Αρκαδία που είναι εξαιρετική και με νότια Κινουρία βέβαια, που όλο το κομμάτι μετά από Κυβέρι, να το πω έτσι, μετά Ξηροπήγαδο, Κατω Βέρβαινα, Παράλιο Άστρος, συνεχίζουμε με Άγιο Ανδρέα, Κορακοβούνι πρώτα Άγιο Ανδρέα, συνεχίζουμε με Τυρό και φτάνουμε μέχρι το Λεωνίδιο κάτω, όπου είναι εξαιρετικό όλο αυτό το κομμάτι. Σας ενημερώνω για όσους δεν το γνωρίζετε να το έχετε στα υπόψη. Μπαίνουμε και σε διακοπές σε λίγο, ο κόσμος προγραμματίζει, κάνει ράνι, έχετε στο νου σας όλο αυτό το κομμάτι. Πάμε όμως να δούμε τι θα αναλύσουμε σήμερα στην αθλητική σας ενημέρωση και την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ που έρχεται ο Μπαράλες. Παναγιώτη, έρχεται. Πάμε αεροδρόμιο. Θα κουβαθεί, α πει τι γίνεται εδώ. Είμαστε ικανοί να γίνει και αυτό. Μπαράλες έρχεται ο για παίκτης όμως. Μακάρι να ερχόταν για παίκτης. Λίγο μεγάλος τώρα, πάει στα 40, πόσο είναι εκεί. Εκεί 39, κάπου εκεί είναι. Θα μου πεις ο Ρονάλντο παίζει 41 στο Μουντιάλ. Ναι, αλλά είναι ο Ρονάλντο. Εντάξει. Μπαράλες που έρχεται να αναλάβει ρόλο και θέση, θα τα δούμε αναλυτικά. Περιμένουμε μεταγραφές όμως από τον Αστέρα. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι. Τώρα που φτιάχνεται το σχήμα για την οργάνωση και το μεταγραφών και το πώς θα είναι η δομή στα ποδητήρια και όλα τα υπόλοιπα, θα ξεκινήσουν και οι μεταγραφές πιστεύω. Μεταγραφές έχουμε στην Καλαμάτα όμως. Καλαμάτα έχει πάρει ήδη 3 παίκτες ξένους, όχι Έλληνες, και έχει συμφωνήσει και με άλλους από ό,τι ξέρουμε και περιμένουμε και ανακοινώνουν καθημερινά ποδοσφαιριστές. Θα τους δούμε ποιους έχουν ανακοινώσει και ποιος θα ανακοινωθεί σήμερα, ίσως και την ώρα που μιλάμε να έχουμε ανακοίνωση και γίνεται η εκπομπή. Θα δούμε λοιπόν και της Μαύρης Θύελλας τα νέα, εννοείται, της Καλαμάτας, που είχαμε και μια επίσκεψη εκεί του κυρίου Βρούτσι, που βρέθηκε στην Μεσσηνία για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, για το στάδιο, τι υπόθηκε, θα τα δούμε εκεί πέρα για να ακούσει ο κόσμος. Η Εθνική μας έπαιξε χθες ένα φιλικό με τη Σουηδία, η Σουηδία που θα βρίσκεται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εμείς δυστυχώς δεν θα είμαστε. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Για ένα ημίχρονο νομίζω ήμασταν εξαιρετικοί για 50 λεπτά, μετά έγιναν οι αλλαγές. Όμως αυτά όλα τα παιχνίδια είναι για μένα χωρίς ουσία, μόνο για να διατηρούνται σε μια κατάσταση παίκτες και για να βλέπει και ο προπονητής κάποια πράγματα, γιατί μετά όταν θα επιστρέψουμε για να παίξουμε στο Nations League θα είναι τελείως διαφορετική κατάσταση, με άλλη προετοιμασία, με άλλα δεδομένα κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουν τα παιχνίδια και γίνονται. Η ισοπαλία λοιπόν 2-2, έβαλε μέχρι και γκολ με το δεξί πόδι ο Τσιμίκας, το δεξί έτσι, αριστεροπόδαλος κλασικός, έβαλε γκολ με το δεξί. Και βέβαια ο Μασούρας ήταν η σκόρερ για την Εθνική. Θα δούμε λίγο έτσι κάποια πραγματάκια για την Εθνική μας ομάδα,
που έχει ένα ακόμα φιλικό την Κυριακή στο Παγκρίτιο 10 η ώρα με την Τετράκες παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, που δεν πήγε πάλι στο παγκόσμιο κύπελο Ιταλία. Δηλαδή αν ήμασταν η Ιταλία, ξέρετε, θα γινόταν στην Ελλάδα, θα τα είχαμε κάψει όλα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που δεν πάει σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου η Ιταλία, που έχει κερδίσει 4 φορές το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, 5 το έχει πάρει η Βραζιλία. 4 η Ιταλία, 5 η Βραζιλία, που είναι τις περισσότερες φορές. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Γιατί δεν τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Ενώ έχουμε σήμερα και το δεύτερο παιχνίδι για τα μάτς που γίνονται και θα γίνουν για την Greek Basketball League, και μιλάμε για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έγινε το 1-0 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως έγινε με διαμαρτυρίες και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα σήμερα 9 η ώρα το βράδυ, ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά το παιχνίδι, ραδιοφωνικά ΕΡΑ Sport, 9 η ώρα στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Εκεί ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνει το 1-1, γίνει το 0-2, τότε θα είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα και θα πάει για σκούπα ο Ολυμπιακός. Αλλά αν γίνει το 1-1, έχει ακόμα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού. Θα δούμε όμως, βλέποντας και κάνοντας, γιατί θεωρίες και σχόλια μπορεί να κάνουμε για οτιδήποτε. Η απόφαση της Super League 2, εκεί που είχαμε τις ομάδες που θα παίξουν στη νέα Super League 2 τη νέα χρονιά, έρχεται και η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου στο πύργο Ζάκυνθος δεν αφαίρεσε βαθμό ή βαθμούς από την ομάδα του πύργου, η πρωτοβάθμια πάντα, ξαναλέω, θα έχουμε και δευτεροβάθμια και τα υπόλοιπα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάποια πράγματα για το νέο χάρτη της Super League 2, και μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε και τον Αστέρα Β, που παίζει στην ενιαία πλέον Super League 2, 16 ομάδες που θα παίζουν όλες σε έναν όμιλο, και νομίζω αυτό είναι το κανονικό πρωτάθλημα της παλαιάς Β Εθνικής που λέγαμε. Θα γυρίσουμε κάπου εκεί σε κάποια χρόνια που ήταν εξαιρετική Β Εθνική, πραγματικά εξαιρετική όμως. Η Β Εθνική παλαιότερη ήταν λίγο πιο κάτω από την Α Εθνική, λίγο πιο κάτω, δεν ήταν χαόδης οι διαφορές όπως είναι τώρα. Αλλά πιστεύω με το πρωτάθλημα που θα είναι αναβαθμισμένο τη Super League 2 εφέτος να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αν προλάβουμε, θα πούμε και κάποια πράγματα για τη Γάμα Εθνική. Τι προβλέπει η προκήρυξη για τους 10 ομίλους. Θα είναι 10 ομίλους από 12 ομάδες η Γάμα Εθνική η φετινή, και θα ανεβαίνουν 4 στην Super League 2 και θα υποβιβάζονται 3 από κάθε όμιλο, που θα είναι 12 οι ομάδες από κάθε όμιλο. Αν προλάβουμε σήμερα, τα πούμε, που δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε και ένα ειδικό θεματάκι με ένα φιλικό, μάλλον φιλικά παιχνίδια παλεμάχων που θα γίνουν στην Μεσσηνία. Θα έχουμε έτσι μια αναφορά εκεί, μια συζήτηση με πολύπλευρη αντιμετώπιση, όχι μόνο των φιλικών αγώνων, τον λόγο που θα γίνουν τα παιχνίδια αυτά. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού και επειδή μας ακούνε ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας, θέλουμε να ακουστεί και να βγει στον αέρα αυτό που θα συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Θα ξεκινήσουμε τώρα το Αστέρα Άκτορ της Αρκαδικής ομάδας που όπως όλες αυτή την περίοδο κάνουν το σχεδιασμό τους, ψάχνουν παίκτες, συζητούν με ήδη υπάρχοντες για ανανεώσεις συμβολέων για κάποιους που θα λύσουν τα συμβόλαιά τους, και αυτό εννοείται ότι συμβαίνει και στην Αρκαδική ομάδα, στον Αστέρα Άκτορ. Το ότι έχει οργανωθεί και αρχίζει να οργανώνεται στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα και στελεχώνουν πλέον, αφού ήδη ο Σάββα Τσαμπούρης και οι συνεργάτες του, υπάρχουν δύο σκάουτερ που έχει φέρει μαζί του, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Περιμένουμε και αυτή την ανακοίνωση και βέβαια με κάποιες εκαθαρίσεις σε εισαγωγικά, μην το παρεξηγείτε. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Και με το Χερόνιμο Μπαράλες, βέβαια, τον αρχισκόρερ στην ιστορία της Αρκαδικής ομάδας, αρχισκόρερ με όλη τη σημασία της λέξεως και χωρίς καμία αμφισβήτηση για τον Χερόνιμο Μπαράλες, τον Αργεντινό που έγραψε και γράφει, θα συνεχίσει να γράφει ιστορία σε άλλο πόστο, θεωρώ, με τον Αστέρα Άκτορ. Το θεωρώ, είναι για την ιστορία. Αν καταφέρει να κάνει κάποιες επιτυχίες η ομάδα του Αστέρα, και να είναι και ο Χερόνιμο Μπαράλες μέσα στο team, αυτό εννοούμε, γιατί ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει τώρα θέμα να αγωνιστεί ο Χερόνιμο Μπαράλες. Θα φορέσει το κουστούμι και τα υπόλοιπα, το κοστούμι του κτλ. Αλλά τον βλέπω πιο σπορτίβ. Δεν τον βλέπω με κοστούμι και τα υπόλοιπα. Θα είναι πιο σπορτίβ ο Χερόνιμο Μπαράλες. Θα είναι πολύ κοντά σαν ποδοσφαιριστής, ας πούμε. Και θα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις έχοντας εμπειρία και από το χορτάρι μέσα, από το γήπεδο, αλλά και στο πόστο που θα είναι σαν team manager. Αυτό λέει η πληροφορία και αυτό λένε οι άνθρωποι που έχουμε συζητήσει, ότι αυτό το πόστο θα έχει. Θέλουμε να τον δούμε όμως να είναι ενεργός και να είναι χωρίς να βρίσκεται στο περιθώριο, αν το βλέπουμε, και να ασχολείται πάρα πολύ με την ομάδα, και αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα που τον επέλεξε η διοίκηση για να τον φέρει.

Επειδή είπαμε ότι θα έχουμε μία συζήτηση στις 12 παρά 20 για ένα πολύ σημαντικό αγώνα παλεμάχων, που δεν είναι μόνο ένας αγώνας ποδοσφαίρου, είναι μία αθλητική και κοινωνική εκδήλωση, δεν είναι στη Μεσσηνία, απλά συμμετέχει η ομάδα της Μεσσηνίας, ο ιστορικός Μεσσηνιακός, στη Σπάρτη θα διεξαχθεί αυτό το φιλικό την Κυριακή. Θα σας πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στο ποδόσφαιρο των παλεμάχων, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και θα μας δώσει τα φώτα του για την Σελέστε, την βετεράνων, την ομάδα βετεράνων με Equal Team, που εδώ και αρκετά χρόνια, από το 1985, ασχολείται με παιχνίδια για τέτοιες κοινωνικές εκδηλώσεις αλλά και αθλητικές. Θα τα ακούσετε όλα αυτά στις 12 παρά 20, όπου θα ξεκινήσουμε την επαφή την τηλεφωνική μας.

0: Περιμένουμε μεταγραφές λοιπόν για τον Αστέρα Actor και είσαστε στην αναμονή για να μάθετε τα νέα όταν υπάρξει κάτι χειροπιαστό και δεδομένο, έτσι. Όταν θα υπάρξει κάτι σίγουρο θα το μάθετε από εμάς, και αν έχουμε και εκπομπή και άμεσα, όπως εχθές ας πούμε ακούσατε για τον Παράλλες, ότι υπάρχει αυτό το θέμα και τις αποπομπές κάποιων στελεχών που ήταν στην ομάδα, μην το λέω από πομπές, λάθος είναι αυτό, να πω τις λύσεις συνεργασίας που έγινε με κάποια πρόσωπα που τα αναφέραμε και χθες, και οτιδήποτε άλλο για τον Αστέρα Actor και για τα άλλα σωματεία που υπάρχουν, και είμαστε ενήμεροι, τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, περάσαμε λίγο τις 11.30, δεν μας πειράζει όμως, δροσιά έχουμε, μια χαρά είναι. Γιώργο, εσύ δροσίζεσαι? Πάμε σε διαλυματάκι και θα τα δούμε.
1: Δεν θα πιστέψεις.
0: Πάμε σε διαλυματάκι και θα τα δούμε.

0: Εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Earth. Earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Ψαμέ, η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας να σας πούμε πράγματα, γιατί μετά θα μπούμε στην συζήτηση για το παιχνίδι που έχουμε στην Σπάρτη την Κυριακή, αγώνα βετεράνων με πολλές και που με πολλές πλευρές και πολλά θέματα που θα γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι βετεράνων. Να πούμε λοιπόν για τη Μαύρη Θύελλα που συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα έχουμε και την τρίτη υπογραφή επίσημα για 2 χρόνια του παίκτη που από την αρχή, όταν ξεκίνησε η μεταγραφολογία, ακούστηκε το όνομά του. Είναι ένας κωνσταρικανός επιθετικός, ο Κένεθ Βάργκας, που ανήκει στη Χάρτς, τη σκοτσέζικη ομάδα, αλλά παίζει δανεικός σε ομάδα της χώρας του στην Κωνσταρίκα, είναι 24 ετών και λένε οι πληροφορίες ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα. Θυμίζουμε, η πρώτη μεταγραφή από τη στιγμή που ανέβηκε στη Super League 1 είναι η πρώτη της μεταγραφή, ο Μαρσελίνιο Καρεάσο, ο Κολομβιανός 26χρονος μέσος με συμμετοχή στο πρωτάθλημα στην προηγούμενη χρονιά της Κύπρου αλλά και της Μολδαβίας, στην Σέριφ Τιράσπολ στη Μολδαβία και στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο, ενώ ο Χούλιο Αλόνσο και αυτός έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Καλαμάτα, ο 27χρονος αριστερός μπακ Ισπανός για 2 χρόνια, και οι 3 ξένοι παίκτες που μένει να ανακοινωθεί επίσημα και ο Κένεθ Βάργκας για 2 χρόνια. Είναι 2 έτη οι συμφωνίες που έχουν κάνει και τα συμβόλαια για να τους δούμε στη Super League 1 με την ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει να κινείται η κατάσταση στην μεσσηνιακή ομάδα. Περιμένουμε να δούμε όμως τι γίνεται και με τους παίκτες που έχουν συμβόλαια, και είναι αρκετοί αυτοί, αν θα παραμείνουν, αν υπολογίζονται από τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και αν πάνω σε αυτόν τον κορμό που υπήρχε την περσινή περίοδο θα χτιστεί η ομάδα της Καλαμάτας για τη σεζόν που θα παίξει στη Super League 1 και είναι το 2026-27, η επιστροφή μετά από 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία, και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσει η μεσσηνιακή ομάδα και γενικά η διοίκηση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το ότι βρίσκεται Super League 1. Πρέπει να κάνει τα πάντα για να αξιοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία που έχει γίνει, και η ομάδα κατάφερε μέσα στα χρόνια που προσπάθησε ο Γιώργος Πρασάς να βρεθεί στη Super League 1 να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και γίνει ανσανσέρ, δηλαδή υποβιβαστεί πάλι, ξαναπροσπαθεί να ξανανεύει, κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την Κηφισιά, και η Κηφισιά είναι οδηγός κυρίως στη δεύτερη χρονιά. Το επισημαίνω, το ξαναλέω, το έχετε ακούσει πολλές φορές.

ότι η Κηφισιά τη δεύτερη χρονιά που ανέβηκε όταν κέρδισε την Καλαμάτα πέρυσι στις καθυστερήσεις μέσα στην παραλία εκεί στο στάδιο, κράτησε αρκετούς παίκτες από τους από αυτούς που είχε στην Super League 2, έκτισε πάνω σε αυτή την κατάσταση και κατάφερε και καλό ποδόσφαιρο να παίξει και να πολιθούν παίκτες της στον Παναθηναϊκό, ας πούμε ο Παντελίδης και βέβαια ο Τετέι, και να έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία και φυσικά τη χρονιά που τελείωσε στη Super League 1 χωρίς να κινδυνεύσει για υποβιβασμό, παρότι έπαιξε στα play out, ήταν πάρα πολύ καλή και θα μπορούσε ίσως, αν δεν είχαν φύγει και κάποιοι παίκτες, να παίξει και στο πιο πάνω group, στο 5-8. Αυτή είναι η δική μας άποψη, σας το έχουμε πει από πέρυσι, πρέπει να το δείτε και εκεί στη Μεσσηνία να δρομολογηθούν οι καταστάσεις όπως περίπου έκανε και η Κηφισιά. Καμία ομάδα βέβαια δεν είναι ίδια, καμία δεν έχει την ιστορία της άλλης, καμία δεν έχει τη φανέλα της άλλης, και ειδικά η Καλαμάτα έχει μια βαριά φανέλα, όμως οι φανέλες δεν παίζουν μπάλα, παίζουν ποδόσφαιρο οι διοικήσεις, οι προπονητές και οι παίκτες, έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι ενωμένο για να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο. Στο μπάσκετ να πω ότι σήμερα έχουμε το δεύτερο Game 2, δεύτερο παιχνίδι για την Greek Basketball League. Έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Εκεί έχει γίνει ήδη το 1-0 στο ΣΕΦ, όπως έγινε με τις διαμαρτυρίες των Παναθηναϊκών, και πραγματικά δεν είναι και αβάσιμες διαμαρτυρίες, υπήρχαν έτσι κάποια δυτικά λάθη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το 1-0 έχει ήδη γίνει και έχουμε το δεύτερο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θέλει να το φέρει στα ίσια και να παλέψει μετά για να κάνει ένα break, να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, θα θέλει μία νίκη ακόμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και εντάξει, είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός, όχι σήμερα, γενικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Άσχετα με τις διαιτησίες, άσχετα με τα υπόλοιπα, είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, ο κάτοχος της Ευρωλίγκα.

0: Συνεχίζουμε, είμαστε 11 και 41 λεπτά εδώ στο σταθμό της ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 για τα FM. Ακουγόμαστε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, η εκπομπή μας μπάλανε και γυρίζει. Σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα ακούσουμε έναν φίλο, έναν συμπαίκτη, έναν συνάδελφο, όπου θα μας πει για μια πολύ σημαντική αθλητική και κοινωνική εκδήλωση που θα γίνει στη Σπάρτη την Κυριακή, με πολλές πτυχές και βαρισίμαντο κοινωνικό μήνυμα. Είναι ο Δημήτρης Πιερουτσάκος, να μας ενημερώσει λοιπόν για αυτό το φιλικό αγώνα παλεμάχων της Σελέστε. Δημήτρης Πιερουτσάκος, ιδρυτής της Σελέστε Veterans Equal Team, μεικτή παλεμάχων Λακωνίας και βέβαια άνθρωπος του ποδοσφαίρου, κυρίως με πολλές γνώσεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και συνάδελφος, γιατί κάνει και εκπομπές και έχει και ταυτότητα δημοσιογράφου. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, και την καλημέρα μας στις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Για πες μας, τι ετοιμάζετε την Κυριακή? Πολύ σημαντικό, διαβάζω έτσι, φιλικό παιχνίδι βετεράνων, όμως με στόχευση συγκεκριμένη.
1: Ναι, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή εδώ στη Σπάρτη, με την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης, με την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου Νοτιού Ελλάδας και Νήσων, αλλά και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε έναν από τους πιο ιστορικούς σύλλογους της Ελλάδας, ο οποίος έχει και το πρώτο καταστατικό του 1888. Μιλάμε για το Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ομάδα βετεράνων του, οι οποίοι όμως, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη προηγουμένως, θέλουν μαζί μας να δώσουν ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία, ενάντια στις κακοποιητικές συμπεριφορές και κυρίως ενάντια στο νοσηρό φαινόμενο των γυναικοκτονιών, το οποίο δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός στη χώρα μας, αντί να μειώνονται τα κρούσματα, δυστυχώς αυξάνονται, και όλα αυτά γίνονται υπό τη σκιά του πρόσφατου αντίστοιχου γεγονότος που έγινε στη Καλαμάτα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένα περιστατικό που όλους μας έχει συγκλονίσει και, όπως είπες, δυστυχώς αυξάνονται όλα αυτά, αντί να μειώνεται η κατάσταση, και η ενδοοικογενειακή βία, τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι πολλές χιλιάδες, βλέποντας και ακούγοντας τα ρεπορτάζ. Ποιοι θα είναι εκεί παρόντες στο φιλικό αυτό των βετεράνων και από τις δύο πλευρές?
1: Ναι, έχουν καταρχήν από την αποστολή της Καλαμάτας, θα είναι παρόντες, συμμετέχουν στην αποστολή και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού και πολιτισμού της Καλαμάτας, ο κύριος Κριτσοτάκης, με τη σύζυγό του. Να τονίσουμε ότι ο κύριος Σωτήρης Κριτσοτάκης, φίλος μας, είναι και ποδοσφαιριστής, βετεράνος ποδοσφαιριστής του Μεσσηνιακού. Θα βρίσκονται κάποιοι δημοσιογράφοι. Σε μια συμβολική κίνηση θα συνοδεύουν την αποστολή των ποδοσφαιριστών και αρκετές κυρίες και δεσποινίδες, μια και το θέμα αφορά την υπεράσπιση της γυναίκας και την προστασία της από αυτά τα νοσηρά φαινόμενα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Και από τη δική μας εδώ την πλευρά, από την πλευρά της Λακωνίας, για να το πω έτσι, έχουν προσκληθεί να απευθύνουν σύντομη ομιλία και χαιρετισμό εκπρόσωποι του Δήμου, εκπρόσωποι της περιφέρειας, πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές κτλ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα δοθεί ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, γιατί, όπως είπαμε Βασίλη, τα πράγματα δυστυχώς χειροτερεύουν αντί να βελτιωνόμαστε. Το πρόβλημα αφορά, φαίνεται, ολόκληρη την κοινωνία. Είναι μια λάθος νοοτροπία η οποία επικρατεί, και παρότι η κοινωνία μας δηλώνει και παριστάνει ότι είναι προοδευτική και σύγχρονη, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικά φαινόμενα που ανήκουν στο μεσαίωνα. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε το κοινωνικό μας μήνυμα, όπως είπες πολύ σωστά, και εγώ προσωπικά, αλλά και ο σύλλογος τον οποίο έχουμε, είναι ενάντια σε κάθε μορφή βίας, ειδικά ενδοοικογενειακής και των γυναικών. Αγωνιζόμαστε για την ισότητα των δύο φύλων. Γι' αυτό και παίζουμε, είμαστε η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που στους φιλικούς μας αγώνες, μέσα στο ρόστερ, το αγωνιστικό, συμμετέχουν και γυναίκες μαζί με τους άντρες. Δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι σεβόμαστε τη γυναίκα και δεν την περιθωριοποιούμε.
0: Ναι, equal game λοιπόν, θα είναι και παίκτριες, κορίτσια που θα συμμετάχουν σε αυτό το παιχνίδι βετεράνων, να μπορούμε να το πούμε έτσι, που είναι και βετεράνοι βέβαια, και το κάνει συχνά αυτό, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, εμείς και ο σύλλογός μας το έχουμε αρχίσει εδώ και 8 χρόνια αυτό να το εφαρμόζουμε. Είναι μια οδηγία της FIFA και της UEFA, δηλαδή δεν είναι κάποια δική μας σκέψη. Εμείς απλά είδαμε το δίκαιο του αιτήματος και την υιοθετήσαμε. Είναι λοιπόν μια οδηγία της FIFA και της UEFA που λέγεται Equal Game. Έχει να κάνει με την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες και την ίση αντιμετώπιση ανάμεσα στις ποδοσφαιρίστριες και τους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό βρίσκεται σε αλματώδη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Έχει επισήμως προαναγγείλει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA, ότι θα δοθούν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με συγχωρείτε, ναι, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Και αν κοιτάξουμε, εσύ Βασίλη που γνωρίζεις πολύ καλύτερα από ποδόσφαιρο, βλέπεις ότι τις ξένες χώρες, ας πούμε στην Ισπανία ένα παράδειγμα, γεμίζουν στάδια με 80 και 90.000 κόσμο σε αγώνες γυναικών. Εμείς εδώ απέχουμε βέβαια ακόμη από αυτό, αλλά τρέχουμε κι εμείς να προλάβουμε, ελπίζουμε.
0: Υπάρχει ανάπτυξη πάντως. Αυτό, ναι, είναι γεγονός, δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε. Εσύ ήσουν από τους πρώτους που είχες δει, είχες διαβάσει, να το πω έτσι, ότι πάει η κατάσταση στο γυναικείο ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί. Είχες ασχοληθεί και έχεις ασχοληθεί σαν τεχνικός διευθυντής σε ομάδες που τώρα οι παίκτριες που είχατε στις ομάδες που βρισκόσουν και εσύ είναι πρωταγωνίστριες, νομίζω, ή κάνω λάθος, νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Προχωράει πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι, όπως το είπες. Εγώ σε ό,τι αφορά καθαρά το ποδόσφαιρο γυναικών έχω ασχοληθεί και έχω διατελέσει ως γενικός διευθυντής σε 5 ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών σε όλες τις κατηγορίες.
0: Για να μας τις πεις, Δημήτρη.
1: Ναι, στην Α' Εθνική υπήρξα διευθυντής στον Ατρόμητο Αθηνών και στην Αγία Παρασκευή, τη Σάντα, την περίφημη Σάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Β' Εθνική ήμουνα διευθυντής στον Ίκαρο Πετρωτού Πατρών και στη Γ' Εθνική ήμουνα διευθυντής στη Νίκη Προαστίου Πατρών, αλλά και στην ομάδα εδώ της Σπάρτης πριν από 2-3 χρόνια.
0: Ο Παναγιώτης μου λέει εδώ ότι η Σάντα κάνει φασαρίες εκεί, τα κορίτσια της. Εδώ
1: φασαρίες.
0: Κάνουν φασαρίες.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ θα είμαι αντικειμενικός και ειλικρινής.
0: Η Σάντα
1: πολλές φορές διεκδικούν οι άνθρωποι της και κυρίως το διοικητικό της επιτελείο, διεκδικούν κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, διεκδικούν ίση αντιμετώπιση, γιατί πρέπει να ξέρουμε, Βασίλη, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από μένα γιατί έχεις αγωνιστεί και σε υψηλότερες κατηγορίες, ότι στο ποδόσφαιρο δεν αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο, όπως και στη ζωή. Υπάρχουν, ας πούμε, οι μεγάλες ΠΑΕ, υπάρχουν οι ομάδες, υπάρχουν οι ομάδες των μεγαλοπόλεων και ομάδες της επαρχίας. Η Σάντα πάντως είναι ένα ιστορικό σωματείο, έχει δικό της κόσμο, έχει και αντρική ομάδα που είναι χρόνια στην ΕΠΣ Αθηνών, έχει το θρηλυκό γήπεδο του Νότου, το οποίο είναι καυτή έδρα για κάθε αντίπαλο, είτε μιλάμε για το γυναικείο τμήμα της, είτε μιλάμε για το αντρικό τμήμα της. Και όπως είπες, όντως τα πράγματα προχωράνε. Είναι θετικό ότι μεγάλες ΠΑΕ, όπως και εσείς εκεί στην πόλη σας, ο Αστέρας Τρίπολης, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια.
0: Έφτασε στον τελικό Αστέρας φέτος στα κορίτσια.
1: Ναι, πραγματικά, οπωσδήποτε. Βέβαια, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μέσα σε 2-3 χρόνια από όταν δημιούργησε, ας πούμε, τη μεγάλη ομάδα. Απ' την άλλη, βλέπουμε όλες οι ομάδες. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει με πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι σίγουρο από όσους γνωρίζουν ότι στα επόμενα 2 χρόνια η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού θα βρίσκεται στην Α' Εθνική. Προϋπήρχαν οι καλές ομάδες, οι μόνιμα καλές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, που ήταν, ονομάζονται οι κοπέλες του ΠΑΟΚ, οι Σόβιες πρωταθλητές,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: έχουν πάρει 20-21 τίτλους. Πάντως βρίσκεται σε εξέλιξη ο
0: Παναθηναϊκός
1: και να μην ξεχάσουμε την ΑΕΚ. Έτσι, η ΑΕΚ έχει κάνει και αυτή
0: άλματα. Ήταν και πρωταθλήτρια η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Και ταμπλούχος και εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Champions League γυναικών. Λοιπόν, οπότε έχει άνοδο, όπως είπε,
0: έχει,
1: το
0: έχει,
1: ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ανακεφαλαιώνουμε, Δημήτρη, για την Κυριακή. Να πούμε τι ώρα και πού θα γίνει το παιχνίδι βετεράνων για να κλείσουμε την συζήτησή μας.
1: Βεβαίως. Θα υποδεχθούμε λοιπόν με χαρά τους φίλους και συναδέλφους μας του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Ιωάννου Σπάρτης την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών και των αποστολών στα αποδυτήρια θα γίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι ομιλίες θα αρχίσουν γύρω στις 5:20, το αργότερο στις 5:30. Μετά θα ακολουθήσει ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου στις 6 ανάμεσα στη Σελέστε και στο Μεσσηνιακό και θα ακολουθήσει η δεξίωση που θα δεξιωθούμε τους φίλους μας, τους Μεσσήνιους, σε κεντρικά καταστήματα στη Σπάρτη. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, είναι ελεύθερη είσοδος και ας έρθουν όλοι να απολαύσουν και μια ξεχωριστή εμπειρία στο αθλητικό κομμάτι, αλλά προπάντων να ακούσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από εκπροσώπους του Δήμου, της πολιτικής ζωής και του αθλητικού κόσμου.
0: Να ακούσουν και να πάρουν τα μηνύματα, πολύ σωστό Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε και εμείς εκεί. Συνήθως βρισκόμαστε, αλλά
1: αφορά,
0: έχουμε και εμείς.
1: Όσον αφορά εσένα φίλε Βασίλη όμως θα επιβάλλω πρόστιμο γιατί είσαι πολύ απαραίτητος στην ομάδα, είσαι πολύ απαραίτητος και το γνωρίζεις.
0: Δεκτώ αυτό. Το πρόστιμο αλλά δεν μπορώ να το αλλάξουμε αυτό.
1: Βέβαια ότι οι υποχρεώσεις σου είναι μεγάλες και ότι δεν λείπεις ποτέ από κοντά μας και είναι χαρά και τιμή για εμάς που ένας ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος σαν εσένα και ένας άνθρωπος σαν εσένα είναι στο πλευρό μας σε τέτοιου είδους δράσεις και φιλικούς αγώνες.
0: Δημήτρη,
1: το πρόστιμο δεν
0: πολύ.
1: Το αποφεύγεις όμως.
0: Θα πάμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να πω, εντάξει, και να είστε όλοι καλά εκεί, μην προκύψει κάτι απρόοπτο. Αυτό είναι στους βετεράνους, αυτό πρέπει να ευχόμαστε όταν παίζουν ποδόσφαιρο. Και βέβαια το μήνυμα που θα περάσει προς τις γυναίκες κυρίως και τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί και θα το ακούσει, θα το διαβάσει, θα το δει. Σε ευχαριστούμε
1: εμείς,
0: πολύ.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε και εσένα προσωπικά αλλά και τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Τρίπολης που μας δίνουν το βήμα του λόγου για να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτές μας τις προσπάθειες. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: Καλό
1: πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
0: Και από εμάς, καλό μεσημέρι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με το σχόλιο και τη συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη Πιερουτσάκο, άνθρωπο του ποδοσφαίρου και ο ιδρυτής του Συλλόγου Βετεράνων Σπάρτης με την ονομασία Celeste Veterans Equal Team και μία μεικτή δηλαδή όπου μπορεί και παίζει παιχνίδια σε όλη την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της πολιτικής

στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, ονόματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενωπολιτιών και Ιράν επιμένει στην επιβολή χρεών. Έστε με, έγραψε αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλοπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την ηγουμένη εκτιμήση να κάνουν λόγο για περίπου 45χρονο με κοπρόστιμο ύψους.

0: ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον θα είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που έρχεται σε επίπεδο πολιτικό. Μιλάω πάντα γιατί έχουμε την κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είναι σε εξέλιξη αυτό. Όλο αυτό συμβαίνει μέσα στην δημοσκοπική ταραχή, μάλλον στην ταραχή που έχουν προκαλέσει οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ με την είσοδο πια του κόμματος Τσίπρα. Επίσης έχουμε το Σαββατοκύριακο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και σήμερα
0: ακριβώς πολιτική γραμματεία.
1: Και επίσης, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα.
0: Το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει αυτή την ώρα. Ναι. Και επίσης έχουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μόλις χθες συζητάγαμε εδώ με τον Δημήτρη ακριβώς αυτό το θέμα και πώς τα ονόματα που είχαν πέσει καήκανε και πώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επικεντρώνεται όχι πια στην κοινοβουλευτική του ομάδα για να επιλέξει τον επόμενο.

0: ενώ γραμματέα την πρόταση, να έχει κάνει πρόταση για γραμματέα, αλλά στην κυβέρνηση, να το λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης λοιπόν είναι αυτός
1: προσπάθησε
0: που προτείνει
1: το...
0: ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα επιβεβαιωθεί η εκλογή του.
1: Σωστά.
0: Τα πας σωστά.
1: Η κυβέρνηση προσπάθησε να το κρατήσει από τα σφράγια στο μυστικό, άρχισε να διαρρέει από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί ήταν σε κάποια sites πριν από την επίσημη ενημέρωση
0: μα
1: του Μεγάλου Μαξίμου.
0: Είχε ξεκινήσει από χθες όμως, Δημήτρη, γι' αυτό και το έθεσα.
1: Προφανώς είχε ξεκινήσει
0: μας.
1: Από χθες το θέμα του γραμματέα. Το όνομα διέρευσε
0: είχε
1: προς το βράδυ.
0: Είχε ξεκινήσει από χθες η μετατόπιση του πεδίου επιλογής.
1: Τώρα
0: αυτό.
1: Να πούμε δύο λόγια τι σηματοδοτεί η τοποθέτηση Κυρανάκη. Καταρχάς για τον ίδιο τον κύριο Κυρανάκη αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοίταξε, βασικά τον 1,5 τελευταίο χρόνο κάνει άλματα.
1: Σωστά. Ο κύριος Κυρανάκης είχε το έδωσε ο Πρωθυπουργός δύο project για να δοκιμαστεί. Το ένα ήταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το κτηματολόγιο και την
0: ναι,
1: ιστορία
0: ναι, ναι.
1: με τους, πες το, με τους συμβολιογράφους, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, τα οποία τα έβγαλε εις πέρας. Και το
0: και
1: δεύτερο
0: πήρε μεγάλο. Την καυτή πατάτα.
1: Ακριβώς. Project ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών ναι. για τα έργα. Σήμερα είναι στη Θεσσαλία και επιθεωρείται έργα. Θα είναι έτοιμα τον Αύγουστο, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε θέσει θα τηρηθεί. Θεωρείται επιτυχημένος και στα δύο
0: πήρε
1: αυτά.
0: Πήρε καυτή πατάτα. Έχει προχωρήσει το μείζον θέμα, αν θυμάσαι, με αφορμή το δυστύχημα των Ντεμπών, το θέμα της τηλεδιοίκησης.
1: Ακριβώς,
0: εσείς,
1: ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο project στα δύο υπουργεία του έδωσαν ένα χαρακτηριστικό που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό, το χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας.
0: Έτσι, προκύπτει ως ένας αποτελεσματικός. Πρέπει να βάλουμε την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα πιστώνεται λοιπόν.
1: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ο κύριος Κυρανάκης, γι' αυτό
1: μετρό.
0: Είπα ότι κάνει άλματα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πάει λοιπόν τώρα στην θέση του γραμματέα του κόμματος σε περίοδο προεκλογική. Ποντάρει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κινητοποιήσει το μηχανισμό και τα στελέχη.
1: Κρίσιμο στοίχημα και για τον ίδιο και για το κόμμα. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει μιλά άνετα και με τη νέα γενιά και με παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με τη λογική Σαμαρά και με τη λογική Καραμανλή. Γενικά είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συνομιλήσει το ίδιο άνετα και με αυτό που λέμε σκληρό δεξιό και με αυτό που λέμε εξυγχρονιστή νεοδημοκράτη.
0: Δεν θα έλεγα σκληρό δεξιό, θα έλεγα τον
1: παραδοσιακό
0: πυρήνα
1: δεξιό, ναι,
0: της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει, ακριβώς επειδή κινείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ο κύριος Κυρανάκης, εάν αυτό ενδεχομένως σηματοδοτεί και εκλογές το... μετά το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Κυρανάκη, εξαρτάται από πολλά πράγματα.
0: Όχι βέβαια, αλλά είναι ένα πρόσωπο
1: είναι.
0: Που είναι νέος, αποτελεσματικός.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι η τοποθέτηση Κυρανάκη στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας καθιερώνει, μάλλον φέρνει και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας το σκληρό ροκ στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένας σκληρός παίκτης στο επίπεδο της διαμάχης. Τον είχαμε συναντήσει ως...
0: Δεν είναι ηπιοντών, όταν χρειάζεται, καθόλου. Ανεβάζει,
1: ακριβώς.
0: Είναι μαχητικός.
1: Πολύ μαχητικός.
0: Είναι έως και επιθετικός μερικές φορές. Άντε, θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ακριβώς. Και να πούμε και το τελευταίο, κρατήστε το. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανεβαίνει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον και για τον ίδιο. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάντα και μία παράδοση να κερδίζουν γενικώς τα outsider. Το αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Εντάξει,
1: να το έχουμε.
0: Πάντως δεν φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του άμεσου υποψήφιου.
1: Όχι, όχι.
0: Με
1: αλλά,
0: τίποτα.
1: Αλλά έχει φιλοδοξίες.
0: Άλλο να έχει φιλοδοξίες. Δεν το συζητώ ότι τις έχει. Απλώς τώρα δεν μπορεί να πω εγώ
1: δεν
0: πολύ απλά
1: τώρα.
0: Να δέσει
1: ναι, ναι.
0: με ό,τι υπάρχει τώρα. Λοιπόν,
1: θέλει,
0: πάμε γρήγορα.
1: Η πορεία είναι ακόμα.
0: Φτάνει τώρα.
1: Ανωδική. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα γιατί σήμερα φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι δεν είπαμε, τίποτα δεν είπαμε.
1: Μας έπιασε επικαιρότητα.
0: Έλεγε, 12 και 16 λεπτά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8, θα μας βρείτε, στείλτε μας ό,τι σχόλιο θέλετε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχουμε ήδη μπροστά μας και ενδεχομένως να μας απασχολήσει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα το δούμε αυτό. Αναφέρομαι κυρίως στις αυξημένες προσφυγικές ροές, οι οποίες καταγράφονται και παρατηρούνται τελευταία, ειδικά στην Κρήτη. Όλα αυτά, βεβαίως, φίλες και φίλοι, συμπίπτουν με την εφαρμογή πια του νέου μεταναστευτικού που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, από τις 12 Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
2: Καλό μεσημέρι και να εκφράσω κι εγώ, πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό, τη μεγάλη μου χαρά για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που ειλικρινά ήταν, νομίζω, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα χαράς και αισιοδοξία σε όλους μας.
0: Α, ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Έλατε, είναι εντυπωσιακό. Γιατί, δώστε μας τουλάχιστον την ερμηνεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε.
2: Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος στην ηλικία, που όμως έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει και όπου έχει βγει την ικανότητά του. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και όσο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν νέα παιδιά που τους εμπνέει και κοιτάνε αποσπάσματα από εμφανίσεις του τηλεοπτικές.
0: Τι λέτε τώρα, αυτά τα νέα παιδιά είναι οργανωμένα, είναι ονεδίτες και ασχολούνται με αυτό.
2: Ονεδίτες και μη, έχω να σας πω, και εγώ, επειδή τον είχα και σε μια εκδήλωση που έκανα στα Χανιά ως προσκεκλημένο, η προσέλευση του νέου κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
1: Κυρία Βολουδάκη, με αυτά που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ, ότι ο κύριος Κυρανάκης στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει πίστα.
0: Έχει ανέβει πίστα, ένα, και εγγράφει υποθήκη, δύο, για το μέλλον.
2: Να δείτε, ναι. Ο κύριος Κυρανάκης, ξαναλέω ότι εκτός από αυτά που είπα πριν, τόσο και η πορεία του στο κτηματολόγιο, mm-hmm. που επίσης σας λέω ότι ζήσαμε από κοντά πρωτοβουλίες, όσο και μετά σε αυτό το τόσο δύσκολο πόστο.
1: Έχει κατακτήσει την ταμπέλα του αποτελεσματικού, είναι προφανές αυτό.
2: Επίσης θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό μεν, που όμως είναι προσιλωμένος στις αξίες και στις αρχές της παράταξης.
1: Καταλάβαμε. Ψηφίζετε Κυρανάκη, το καταλάβαμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ξέρει ο κύριος Κυρανάκης ότι είστε θαυμαστριά του και υποστηρίκτρια.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν θα πείσουμε.
1: Δηλαδή,
0: άστο τώρα με τον Κυρανάκη.
1: Τόσο καλά λόγια ούτε για τον Πρωθυπουργό δεν έχω ακούσει.
2: Για τον Πρωθυπουργό.
1: Χιούμορ κάνω,
0: κυρία Βολουδάκη.
1: Χιούμορ κάνω, κυρία Βολουδάκη.
0: Ελάτε να πάμε στα θέματά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αφορμή προφανώς για τη συνομιλία μας είναι αυτές οι ασταμάτητες προσφυγικές ροές στην πατρίδα σας, mm-hmm. κιόλας, στην Κρήτη.
2: Ναι,
0: πώς προτίθεστε να τις αντιμετωπίσετε, κυρία Βολουδάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό, και έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την περσινή χρονιά, έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ το βάρος το μεταναστευτικό και οι ροές από εκεί που είχαμε στον Εύρο, όπου πια είναι μηδενικές. Στα νησιά του Αιγαίου, που έχουμε μία πτώση 70%, σχεδόν αγγίζει το 70%, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ροές που έρχονται προς την Νότια Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε, μία χώρα δύσκολη, με μία κυβέρνηση επίσης δύσκολη και όχι έτσι επίσημη, θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Που όμως παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλές επαφές και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και το Υπουργείο Ναυτιλίας με τους λιμενικούς μας Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο, ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, για την παράνομη μετανάστευση και αυτό δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά. Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση.
0: Και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
2: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Εκεί, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
2: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Πριν μπούμε στο διαδικαστικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου κυρία Βολουδάκη, επειδή το είπατε μόλις τώρα εσείς, το είχα αναφέρει και νωρίτερα εγώ, στις 12 Ιουνίου τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που έγινε και πάρα πολύ συζήτηση και εντός εισαγωγικών ταλαιπώρησε την Ένωση ώσπου να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου. Εκτιμάται ότι έχει εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Η Ευρώπη μιλά μάλιστα για μια ιστορική στροφή, με συγχωρείτε, στην αυστηρότητα. Στην πράξη όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης γραμμής. Οι νέες γρήγορες διαδικασίες στα σύνορα και η υποχρεωτική καταγραφή δεν κινδυνεύουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε κέντρα εγκλωβισμού μεταναστών?
2: Όχι. Καταρχάς έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Όντως είναι μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, όπου ναι, έχει γίνει στροφή. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, αντιμετωπιζόμασταν ως ακραίες φωνές σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής στην
0: Ευρώπη. Καλά, τότε το πώς διαμορφώθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θυμόμαστε όλοι, και με τις παρεμβάσεις του Όρμπαν και τα λοιπά. Για αυτή τη στροφή εννοώ. Υπάρχει από πίσω μια πολιτική στάση, πολιτική διεργασία, πολιτικές πιέσεις. Ωραία, είναι αυτό πια όμως.
2: Τώρα από εκεί και πέρα εμείς ως Ελλάδα έχουμε καταφέρει το εξής. Με διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε για μέχρι την έναρξη του συμφώνου όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας και βρέθηκαν στις χώρες αυτές, και σύμφωνα με αυτό που ισχύει και μέχρι τώρα, έτσι, το Δουβλίνο, θα έπρεπε να τους δεχτούμε πίσω.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ξεκινάμε εμείς αυτό το σύμφωνο μη έχοντας ουσιαστικά σχεδόν καμία υποχρέωση.
0: Ναι, εσείς το λέτε έτσι. Από την άλλη μεριά, διαβάζοντας ξανά με αφορμή τη συζήτησή μας το σύμφωνο, βλέπω ότι επί της ουσίας αυτό, με συγχωρείτε, το νέο σύμφωνο απαιτεί αυστηρότερους και ταχύτερους ελέγχους, το περίφημο screening, μέσα σε πολύ λίγες μέρες από την άφιξη των μεταναστών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Εμείς διαθέτουμε δομές και υπηρεσίες ασύλου, το απαραίτητο προσωπικό υλικό και τις υποδομές για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες που θα ενεργοποιηθούν και από 12 Ιουνίου.
2: Ναι. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και με τις δομές και με το προσωπικό και με τον υλικοτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι το μεταναστευτικό δεν έχει μια πορεία γραμμική, έτσι. Έχει εξάρτηση και μη. Άρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Και ειδικές προβλέψεις θα σας πω εγώ, κυρία Βολουδάκη, το λέω γιατί εισάγει και το μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Το περίφημο αυτό είναι μια δέσμευση όπου οι χώρες του Βορρά μπορούν να πληρώνουν αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων. Αυτό είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση.
2: Θα σας πω, Αυτό όμως να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος πριν την ισχύ του συμφώνου έμπαινε στη χώρα μας, έπαιρνε άσυλο εδώ και βρισκότανε μετά στη Γερμανία, μπορούσε η Γερμανία ανά πάσα στιγμή να μας τον γυρίσει πίσω. Mm-hmm.
0: Ναι, άλλο το να τον γυρίσει πίσω και άλλο να πληρώνουν οι χώρες του Βορρά αντί να δέχονται με την κατάσταση προσφύγων.
2: Αυτό σας λέω. Τώρα, αντί απλώς να μας τον γυρίσει πίσω, όπως θα μπορούσε.
0: Αντιλαμβάνεστε τις ανισότητες στη διαχείριση.
2: Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξει.
1: Μάλιστα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
2: Εκτός αυτού, να προσθέσω ότι αυτό που εισάγεται στο σύμφωνο και το ψηφίζουμε κι εμείς, είναι ότι πια θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δομές εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε χώρες τρίτες. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά αυτή η κουβέντα υπάρχει στο τραπέζι με συγκεκριμένες χώρες. Να δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μεταναστών, λέγονται κόμβοι επιστροφής, όπου αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται εκεί και θα παραμένουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες.
0: Μήπως η ματιά τελικώς, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, θεωρούν ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει και τις επόμενες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τη γεωτιπολιτική αστάθεια, την διατροφική αλυσίδα, με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Θέλω να πω, όλο αυτό ακούγεται ως μια μεσοπρόθεσμη λύση, μια λύση διαχείρισης προσωρινής.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που κανένας μας πιστεύω ότι μπορεί να ελπίζει ότι θα σταματήσει άμεσα τον άλλο χρόνο.
0: Αντίθετα λένε οι μελέτες. Ναι, το αντίθετο.
2: Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος που τις επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό θα τις δούμε όταν θα σταματήσει. Mm-hmm. Άρα και εκεί δεν ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, εγώ...
2: τι θα έρθει και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με τα πιο αυστηρά μέτρα. Και γι' αυτό
1: μια
2: και
1: γι' λέτε...
2: αυτό το νομοσχέδιο, η όποια, ας πούμε, το όποιο περιθώριο είχαμε να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι, έχουμε εξαντλήσει.
1: Μια και λέτε τι θα έρθει. Για αυτό το καλοκαίρι έχουμε κάνει, πώς να το πω, ένα κουμάντο,
0: μια προετοιμασία,
1: ναι. Είτε για ροές που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είτε για ροές σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας, που μπορεί να είναι και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω του να ανοίξει κάποια στιγμή η Τουρκία ξανά τις κάνουλες για λίγο για να μας δοκιμάσει. Και για άλλους λόγους έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, και αν ναι, ποια είναι αυτή?
2: Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, ειδικά για την Κρήτη. Έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή στα Χανιά, και είμαστε στο τελευταίο στάδιο, θα πω εγώ. Δηλαδή θα έχουμε νέα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Υπάρχει κάτι στο Ηράκλειο, αλλά να γίνει, να βρούμε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο οργανωμένο. Έχει κανονιστεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς
1: και ολοκληρώστε με αυτό.
2: Ναι, πώς θα μεταφέρονται. Έχει ολοκληρωθεί αυτό και έχουμε και τη χωρητικότητα ασφαλείας που θέλουμε και στις υπόλοιπες δομές μας.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ, κυρία Βολουδάκη.
2: Να είστε καλά.
0: Για χαρά σας. Γεια σας. Η υφυπουργός της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και η θήκη αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 και 36 πρώτα μα, λεπτά η ώρα. Να πούμε ότι.
1: Prince, πού τον θυμηθήκαμε τον Prince.
0: Γιατί ωραίο είναι. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Σήμερα είπαμε έχει τη συνεδρίασή του το Πασόκ με τα όργανα του. Και του έκανε δώρο η προράτα μία ακόμα δημοσκόπηση που το βγάζει τέταρτο. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που το Πασόκ βγαίνει
1: την είδα,
0: τέταρτο.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: την είδα,
0: άρα έχουμε τρεις που βγαίνει τρίτο και δύο που βγαίνει τέταρτο. Και την ίδια ώρα είχαμε το πρωί και τον κύριο Νικητιάδη στο Sky να λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Δούκας αν συνεχίσει έτσι. Που σημαίνει ότι φορτίζεται πολύ το εσωκομματικό κλίμα στο Πασόκ από όλη αυτή την ιστορία, όλης αυτής της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το φορτισμένο κλίμα όλης αυτής της εβδομάδας είχαμε και μια διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
1: Έτσι. Και πάμε λοιπόν γρήγορα. Ωραία, κάνεις την εισαγωγή σου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε και όλο τον κύριο Σακελαρίδη. Κύριε Γαβρίλη Σακελαρίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση.
0: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σακελαρίδη. Χθες στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης στη δημοτικότητα είναι μόλις μία μονάδα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ ψηλά ο κύριος Σακελαρίδης στη δημοτικότητα, στη δημοφιλία να το πω έτσι. Και είναι σημαντικό να είναι να απέχει μόλις μία μονάδα από έναν άνθρωπο που διατέλεσε 5 χρόνια πρωθυπουργός.
1: Κοίταξε, Δημήτρη μου,
0: και αρχηγός κόμματος.
1: Αυτό το κρατάμε.
0: Αλλά γι' αυτό το λέω, να το κρατήσουμε.
1: Αυτό το κρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή για κάποιους παλιότερους σαν εμένα με αυτό μου λέει και κάτι άλλο. Θυμάμαι το να ήμουν στο Λεωνίδα.

0: Ολίνδα Κύρκο. Το φανταστήκατε λοιπόν.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην μας ψηφίζουν, λέει, αλλά και να μας αγαπάνε είναι πολύ σημαντικό.
0: Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Ναι. Βεβαίως και είναι σημαντικό.
3: Είναι,
0: αλλά
3: είναι, είναι η βάση για να μας ψηφίσουν. Θα
0: αυτό. Ο κύριος Αγγελαρίδης λοιπόν κάνει πολιτική και ως εκ τούτου λοιπόν την ψήφο επιδιώκει. Αυτήν την ψήφο που ο ίδιος ορίζει και προσδιορίζει ιδεολογικά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Σακελαρίδη, στις εκλογές πράγματι θα κατεβείτε?
3: Ναι, είναι η απάντηση.
0: Και πώς? Και πώς?
3: Για την Νέα Αριστερά μιλάμε.
0: Ναι, αριστερά, για την Νέα Αριστερά πάντα.
3: Ήταν μια εβδομάδα που όντως σηματοδότησε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, προηλυμένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν. Θεωρώ ότι, επειδή ακριβώς ήταν προηλυμένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία.
0: Όταν λέτε προηλυμένη, πόσο πίσω το πάτε? Συγγνώμη για λίγο να βάζουμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Δηλαδή ενδεχομένως οι σύντροφοί σας θα έπρεπε να μην είχαν μπει στη διαδικασία συμμετοχής τους στην Νέα Αριστερά?
3: Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε ότι τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι πλέον ήταν ένα κοινό μυστικό και όχι μόνο μυστικό. Αλλά στην πραγματικότητα συζητιόταν στο εσωτερικό του κόμματος και εσείς στα δημοσιογραφικά επιτελεία το συζητούσατε, ότι ήταν επικείμενη
0: αλήθεια
3: η αποχώρηση
0: είναι
3: αυτή. Ναι. Νομίζω ότι η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο στην ουσία σηματοδότησε έτσι και την κίνηση αυτή των στελεχών, των κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Αριστεράς. Από εκεί και πέρα προφανώς εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα, επιτρέψτε μου λίγο, που προφανώς συνεχίζεται, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν πλέον δεν έχετε θεσμικό λόγο στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω, και το Κοινοβούλιο κάνει τη δική του δουλειά.
3: Προφανώς και το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή παραμένουν 4 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είναι ενεργοί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι 4 βουλευτές που είναι στη Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και αυτό νομίζω ότι είναι και δυστύχημα, το γεγονός ότι χάθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν και αξιόπιστη και αξιόμαχη και έκανε αντιπολίτευση από τα αριστερά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η κοινοβουλευτική
0: ομάδα.
3: Πάμε
0: λοιπόν σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνέβη, τελείωσε. Πάμε, τώρα μπροστά.
3: Συνεχίζουμε. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως κόμμα.
0: Πώς, με ποιον τρόπο, τι θα κάνετε?
3: Υπάρχουμε, επανεκκινούμε, θα μπορούσα να σας πω. Και επανεκκινούμε σε μια κατεύθυνση να συγκροτηθεί επιτέλους μια πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίηση, σε αυτό το πλαίσιο του κατακαιρματισμού που υπάρχει στην αριστερά, που μάλλον το έχετε και εσείς αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση.
0: Μισό, μισό,
3: και
0: μισό.
3: Γιατί όχι όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μια πολιτική.
0: Να το δούμε τώρα ότι μας έχετε δώσει ως απάντηση. Μισό λεπτό. Άρα τι λέτε τώρα εσείς, κύριε Σακελαρίδη? Πάτε να κάνετε ένα rebranding της Νέας Αριστεράς? Ένα. Δύο, γιατί δύο ερωτήσεις γεννάει η απάντησή σας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις?
3: Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα rebranding στην έννοια του rebranding, για να μιλήσουμε για rebranding, γιατί δυστυχώς ακόμα και το rebranding έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρειά.
0: Ναι.
3: Δεν θα το έλεγα rebranding, θα έλεγα στην πραγματικότητα επανεκκίνηση, rebranding αν θέλετε, επανατοποθέτηση, αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της κατεύθυνσης της Νέας Αριστεράς. Εμείς αυτό που θεωρώ ότι αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η Νέα Αριστερά θεωρούταν ένα κόμμα transit με ημερομηνία λήξη στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
3: Ενώ στην πραγματικότητα έχει τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό στο χώρο της αριστεράς.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά την συγκρότηση του κόμματος
2: ρωτήσω...
3: του κ. Τσίπρα της Ελλάς.
0: Άρα, όταν εσείς λέτε, Δημήτρη, ένα λεπτό, όταν λέτε για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ποιες είναι, τι ορίζετε.
3: Είναι το δεύτερο ερώτημα.
0: Το επαναφέρω.
3: Και υποθέτω ότι και ο κύριος Στάκης κάπως εκεί.
2: Όχι, όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Ολοκληρώστε την απάντηση στην Ευαγγελία.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σε επίπεδο προγραμματικό καταθέτουμε κάποιες προτάσεις και λέμε, παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε ποιοι συμφωνούμε στα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλαφόν στη λιανική τιμή της αγοράς ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της οριακής τιμολόγησης, τρόπου δηλαδή που καθορίζονται οι τιμές. Συμφωνείτε σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ποιοι συμφωνείτε? Άλλο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά τη στέγη. Τρόποι απάντησης απέναντι στη στεγαστική κρίση. Ρύθμιση του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa και 50.000 σπίτια να διατεθούν σε κοινωνική στέγαση αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα. Μπορώ να σας πω μια σειρά από προτάσεις.
0: Ναι, οι δυνάμεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ΜέΡΑ25, είναι η πλεύση ελευθερίας, σε ποιους?
3: Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε.
0: Πού βλέπετε συγγενείς πολιτικές?
3: Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέΡΑ25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτι.
0: Καλά, αναφορά στην αριστερά έχει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί.
3: Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι' αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δεν ασκεί μόνο να παίζεις με τους συμβολισμούς της αριστεράς και να δηλώνεις στην ταμπέλα την αριστερά. Πρέπει, αυτό εξαρτάται και από τις πολιτικές ζητήματα που παίρνεις.
0: Τελευταία ερώτηση για να αφήσω το Δημήτρη, αλλά μου γεννάτε όλες τα ερωτήματα. Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
3: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
2: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
3: Α, ωραία, έχετε και
0: την πνευματική ιδιοκτησία,
3: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
0: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
3: Δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω
2: σε εκείνη την ερώτηση η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
3: Και δεν ήταν. Και με συγχωρείτε, κύριε Τάκη, χωρίς να σας πω το μονοπόλιο.
2: Το έχει ξαναπεί. Για την αυτοδυναμία το είχε ξαναπεί. Είναι αλήθεια αυτό.
3: Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και πολιτική γραμμή.
2: Σωστά.
3: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ένα γλωσσικό λύστημα.
2: Όχι, όχι, καθόλου συνειδητά, απολύτως τα είπε όλα. Και ότι δεν είναι όμορφη η χώρη το κόμμα της με το Πασόκ. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε κάτι πριν που με ερέθησε πολιτικά. Είπατε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν τη Νέα Αριστερά ως κόμμα τράνζιτ προκειμένου να πάνε κάπου αλλού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά, και ρωτά έναν άνθρωπο που ξέρει τις διαδικασίες από πολύ μέσα και έζησε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τα πάντα, μήπως τελικά η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν μετά με την ανάδειξη ηγεσίας, με το κάψιμο υποψηφίων, με την είσοδο άλλων υποψηφίων, με την έξοδο άλλων προέδρων και όλα αυτά που έγιναν, ήταν όλα προσχεδιασμένα για να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
3: Κοιτάξτε, δεν έχω σαφή και καθαρή απάντηση στο ερώτημά σας και δεν το αποφεύγω να το απαντήσω. Ειλικρινά δεν έχω τόσο
2: βαθιά. Εσείς πώς τα βλέπετε, που τα ξέρετε, που τα παρακολουθείτε?
0: Την εμπειρία σας.
2: Την εμπειρία.
3: Θεωρώ ότι όλα...
0: Γιατί μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, μα γι' αυτό το ρωτώ.
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, παίρνοντας την επιλογή του να αποχωρήσει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια επιλογή η οποία έγινε υπό το βάρος ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπή στάση από τη δική του την πλευρά. Βέβαια τα όσα ακολούθησαν, εγώ δεν θεωρώ ότι είχε άμεση εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή δεν ήταν όλοι οι μαριονέτες του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης, η κυρία Αξιόγλου, όλοι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε τον έλεγχο της κατάστασης, τον απόλυτο έλεγχο ο κύριος Τσίπρας.
0: Αλλά θεωρώ, τι δημιούργησε βέβαια, τις συνθήκες, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε.
3: Θεωρώ ότι ενδεχομένως σε κάποιο επίπεδο, ότι ναι, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες από πριν, ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη. Δεν λέω, δεν χρεώνω ότι υπήρχε, πώς να σας το πω, εκείνη τη στιγμή.
2: Δηλαδή εσείς όταν αποχωρούσε ο κύριος Τσίπρας στο πίσω μέρος του μυαλού σας, δεν πιστεύατε ότι θα ξαναεπανέλθει?
3: Το είχα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει και τόσο νωρίς. Εγώ το θεωρώ ότι έγινε τόσο νωρίς, να σας πω την αλήθεια.
0: Να ρωτή... ναι, ναι,
3: θεωρώ
0: συγγνώμη.
3: Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα και το θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει, ότι στην πραγματικότητα έχουν ξαναφτιάχνει το μοντέλο ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Μάλιστα. Σε πιο προσωποβαγή μορφή.
2: Μάλιστα, και μια άλλη ερώτηση. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει?
3: Τότε.
2: Όχι, σήμερα.
3: Σήμερα.
2: Διότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας,
0: με
2: τα περισσότερα στελέχη να πάνε εκεί και τον κύριο Φάμελο επί της ουσίας στην καλύτερη να δέχεται να είναι υποψήφιο στο κόμμα Τσίπρα. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
3: Αυτό θα ήταν υπό την αίρεση του ποια θα ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρόεδρο του κυρία Χτσιόγλου. Αν ήταν μια πορεία η οποία θα ήταν, δεν θα οδηγούσε στη σημερινή ας πούμε άσχημη εικόνα για το κόμμα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν πιο περιορισμένες οι πιθανότητες του κυρίου Τσίπρα. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ενδεχομένως θα είχε λιγότερες πιθανότητες να σταματήσει ο κύριος Τάκης.
0: Ελάτε λίγο τώρα στο σήμερα.
2: Απαντώντας μου σε αυτό, μου απαντήσατε εμέσως και στα προηγούμενα.
3: Σε αυτά όμως δεν είναι δικά σας ερωτήματα.
2: Ναι, δικό μου.
3: Και
2: δικό
3: εσείς
2: μου.
3: Συνδέετε τις τελείες, όχι εγώ.
2: Εγώ.
0: Ναι. Για ελάτε να έρθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, το βλέπουμε, είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημα, θα πω εγώ. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο έντιμος δρόμος για το κόμμα στο οποίο ανήκατε κι εσείς πριν έχετε αυτή την πορεία?
3: Ναι.
0: Τι ακριβώς δηλαδή, ποια είναι η έντιμη στάση μιας απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοπτική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και επομένως οι πολίτες δια της ψήφου να δείξουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν θέλουν, ή αυτό που ακούγεται ως με πολλές μορφές σεναρίων μια απορρόφηση, ας πω εγώ έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Δεν το βάζω με όρους εντυμότητας. Θα σας πω
0: πολιτική
3: ότι...
0: εντυμότητα
3: ναι.
0: Και συνέπεια
3: προφανώς,
0: αυτό.
3: Προφανώς. Θα σας απαντήσω λέγοντας κάτι πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη, ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουν εγώ τότε πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση. Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμή τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μια αμηχανία στους τηλεθεατές, όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί και το κόμμα του η Ελλάς έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε και η κυρία Κουφονικολάκου στο κύριο Τάκη που λέγαμε πριν.
0: Ναι,
3: είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι και με έναν δημόσιο τρόπο. Έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, ενάντια στην ανάγκη να παραιτηθούν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές του έδρες και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο, δε, το οξύμορο αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα και τον βασικό, έτσι, το βασικό υποκείμενο αυτού του
0: μια ερώτηση...
3: πολιτικού καθεστώτος, ναι, του παλιού.
0: Επίσης έχω και μια ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής που σας έκανα. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα πάρει μέρος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, αν και έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχολιάσει αιχμηρά την επιστροφή σας στην ενεργοπολιτική μέσω της Νέας Αριστεράς. Σήμερα με έναν
3: Δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια καν, φανταστείτε. Αλλά δεν πειράζει,
0: εγώ σας πιστεύω. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα συγκρατήσει.
3: Δεν πειράζει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στην κατάσταση αυτής της πολιτικής αποσύνθεσης. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο πλαίσιο των διάφορων σεναρίων, λοιπόν, για το μέλλον, αν οι εξελίξεις φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να τεθεί θέμα κοινής πορείας ή συμπαράταξης, εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του?
3: Νομίζω με τον κύριο Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι. Για λόγους ενδεχομένως ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς.
2: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
3: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό, ό,τι μείνει, ναι, αλλά αυτό το φάσμα της αριστεράς, γιατί να είναι πολύ διασπασμένο, κύριε Σαγκελαρίδη?
3: Γι' αυτό σας λέω. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
2: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
3: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
0: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε και να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
3: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
0: έτσι,
3: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
0: απόφαση.
3: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική προσώπηση της αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
2: Έχουμε μια ερώτηση. Τώρα, επειδή είδα το ήξε εδώ ότι έχει λίγο μειώσει τις εμφανίσεις του κύριου Σνιφούδης λόγω των όσων είχε πει παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα. Άλλο θέλω να πω. Με αφορμή όλα αυτά, η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε μια ενδιαφέρουσα οπτική. Είπε ότι ο κύριος Νιφούδης έκανε μια προσωπική ορίμανση διατηρώντας τον προηγούμενο εαυτό του και οριμάζοντας προσωπικά. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, σας έλεγε Καραγκιόζη και μετά τον παίρνατε στο κόμμα σας, θα δεχόσασταν τον όρο της προσωπικής ορίμανσης?
3: Εντάξει, ξέρω εγώ, κύριε Τάκη, περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Τι να λέμε, το θέμα. Γελάμε, τέλος πάντων.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις για κάποιους ανθρώπους.
2: Αλλήμον,
3: αυτό να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες.
2: Αυτό είναι το. Είναι και έξυπνο
3: πέρα,
2: αυτό.
3: Το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει. Ο κύριος Νιφούδης έχει αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα. Ενδιαφέρον. Όλο αυτό.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Κύριε Σαγκελαρίδη, πολύ σας ευχαριστούμε.
3: Χάσαμε την μπάλα.
0: Έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σαγκελαρίδη.
3: Σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθούμε με τα γραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
0: Τι να σας πω. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό rebranding πάντως, κύριε Σαγκελαρίδη. Θα το παρακολουθήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία.
2: Θα έπρεπε να του ευχηθείς να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να είναι σε καλή θέση.
0: Ναι. Τώρα με αυτά, με ποδοσφαιρικούς όρους επίτρεψα.
3: Είπαμε, συμπάθεια έχουμε. Πώς το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έχουμε συμπάθεια.
0: Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Αείμνηστος λέω. Ναι. Να είστε καλά, Λεωνίδας Κέρκος.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Σαγκελαρίδης, φίλες και φίλοι. Άντε να δούμε, έχει. Δεν είναι εύκολο το rebranding.
2: Όχι, καθόλου.
0: Καλύτερα να ξεκινήσει κάτι καινούριο παρά να μπει στη διαδικασία του rebranding.
2: Τουλάχιστον είναι το ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Σακελαρίδης. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο.
2: Ναι.

0: Σας χαιρετούμε τώρα. Μας πήρε ο χρόνος μπροστά.
1: Παρασκευή είναι.
0: Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Γεια χαρά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογεί το σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 σύλληψη μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, Μεσημείας και πολλοί άλλοι, αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της κέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο ΕΡΤ News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφυσαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του Panic Button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπς, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελή ακίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελή σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δήλωναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη και αστραπιαία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέθεταν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευαστός υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτές που προανέφερα. Οι κατασκευήσει φιάλε έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριά, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντε δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτου, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, τον οποίο για τον οποίο είπαν ότι αναρριχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιση στην μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή, ναι, και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις τροχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρα. Καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδερφοκτονίας, με έναν 82χρονο να επαναλάβουμε να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της εντεροκαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την απολογία του. Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους, τον δε παρόντα χρόνο και δεδομένο του αρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και όπως σωστά ανέφερε η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημής του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησή του στην χειροπραξία που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος, η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση τη διαχείριση να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στο Μπέργαμο συγκεκριμένα και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν στις ίδιες της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣ, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία, και τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί, δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια. Είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα. Οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέσα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ. Είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εθνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξή. Στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει

0: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή. Και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλη, όπου βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας δεν είναι ευτυχώς.
0: Αποτράπηκαν τα χειρότερα.
2: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα.

0: Βερόπλου, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
2: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
1: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
2: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το Master Plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχωνίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο Master Plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο Μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα Πλατανίδια και το Μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανθρωπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ. Ναι. Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο Πήλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚΟ, Ζάνης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύσεων και τον εκτελεστικό οργανισμό για το κλίμα, το περιβάλλον και τις υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, τη σχολή αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο, Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαΐδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
3: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους, και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας πτέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
4: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελητηρίου Μαγνησίας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίω και του ζητούσε.
5: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν χρειάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η Φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
5: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
5: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώο. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού, ξεκινήσαν βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή,
5: τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
5: Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
5: Ωραία. Έτσι.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
6: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, του φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
7: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το εργατικό κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, ναι, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
9: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια, αν ελοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας. Δυστυχώς, ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
9: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάντι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ, όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιμπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσχέδιο διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδήλωση σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και εσωκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΔ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
8: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
9: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους λεωφορείες μας.
8: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτριά μας, την Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα, επιλογή του κύριου Κυρανάκη, είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
10: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι κοινή της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για την Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Με ναι, την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
8: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
10: Και φυσικά να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
8: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Σταθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
11: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
12: του κυρίου Δούκα.
11: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
8: Και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση του Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
8: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
14: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτοί είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
13: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
14: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
15: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
14: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
15: έτσι,
14: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
15: απόφαση.
14: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
15: Βέβαια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
16: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου της του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, στις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
8: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρύλε σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
16: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
8: Περιμένουμε, λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
16: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν, ενός θαλάσσιου ντρόν, και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη της Κωνστάντζα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν, και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
8: Ελένα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτή στη Συνόδο, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
8: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΥΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
19: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
8: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω, ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητα, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
8: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε σε Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
21: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου, είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι, ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Τέλος, από τον αριθμό μητρό των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
8: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
1: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, την οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιο σκοριό, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, τον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
8: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
3: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις.

0: Θα απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στην νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
0: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
1: Ανά Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο τώρα, στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου του τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκη στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο, επισημαίνω, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
1: Ναι.
2: Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
2: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Αναξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.

0: καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό, μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρη τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
1: κανένα
0: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
1: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναδορμούς.
0: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
2: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
3: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλληνα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
3: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
3: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα έβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βίαιη τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
4: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
5: Με ρόπαλο. Κεφάλι,
4: έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
6: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ντάλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
6: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
7: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ παραδείγματος χάρη όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΑΛΚΕΝΗ και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Κρήτη, στην Ολομέλεια, για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
8: ναι,
5: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
8: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
5: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
8: ναι,
5: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές με μεταδόσεις όλων των αγώνων στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο Earth News, ειδικά στο Earth News, το ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10. Και στη νέα εκπομπή του Air News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο Στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
10: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 Sport με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τεμίδη Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
10: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, που θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10:00 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9:00 το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9:00 φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
11: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
14: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
15: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
16: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
17: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: το μακροβούτι, στην πιο δική σου παραλία και τα βράδια στα θερινά του.
1: Στη ρύθμιση του ήχου μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούσαμε το παιδί του χειμώνα. Να καλωσορίσω τον Άσο Ρόνι που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Και εμείς ευχαριστούμε.

0: Πρώτο κυκλοφόρησε, τώρα με σειρά, επειδή κυκλοφόρησαν σταδιακά, αυτό που κυκλοφόρησε πρώτο ήταν το «Αυτή τη χρονιά», με το Σπύρο Γραμμένο. Τελευταίο κομμάτι που κυκλοφόρησε.
1: Τραγούδια. Σωστά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι κάτι που...
0: Ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ να τραγουδάει. Έχω κάτι να προσφέρω, θα το πω το κομμάτι. Αλλά μου αρέσει πολύ όταν κάποιος άλλος λέει τα κομμάτια μου.
1: Είναι... Λέγαμε λίγο πριν για το ήχο του άλμπουμ. Μπορούμε κάπως να φτιάξουμε, βάζεις και μέσα στις μουσικές σου. Μπορεί να είναι και τελείως αντίθετα, ξέρω.
0: Και ότι ναι. Έχω ακούσει. Εγώ αγαπάω στα τραγούδια μου. Δηλαδή δεν... Εγώ πραγματικά δεν έχω βρει τρόπο να μιλήσω μουσική.
1: Ακούς και από

0: αρξιακό, ας πούμε, mm-hmm. το δάσος σε σχέση με τα μπλουζ της Δευτέρας. Αλλά δεν έγινε επειδή το σχεδίασα. Κάπως το παρατηρώ εκ των υστέρων ότι είναι, mm-hmm. έχει πάει λίγο προς τα εκεί, mm-hmm. Σαν μέσος όρος.
1: Και ο τίτλος, μπορείς να μας πεις κάτι και γι' αυτό, υπάρχει κάποιος λόγος που έγινε αυτή η επιλογή συγκεκριμένη?
0: Ένα από τα τραγούδια του δίσκου λέγεται «Στο δάσος που καίγεται». Mm-hmm. Τμήμα αυτού του τίτλου είναι το «Στο δάσος».
1: Όμορφο. Το κομμάτι λειτουργεί και μεταφορικά, αλλά και γενικότερα.
0: Να είναι όλα λέξη. Mm-hmm. Είδες πώς στον καθένα μας μιλάει, mm-hmm. με έναν τρόπο φοβερό.
1: Mm-hmm.

0: από ηχογραφία.
1: Και, ναι, και έχω... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και το καλοκαίρι... Δεν μάθαμε πολλά πράγματα από την καραντίνα, νομίζω. Τα ξεχάσαμε...
1: Είδες πώς γίνεται και το ξεχνάς.
0: Με το που πέρασε η επόμενη μέρα. Καλή συνέχεια σε όλοι, να τα πούμε την πρώτη ευκαιρία και αν βρεθείς και...

0: δεν βλέπω και καμιά
1: 5,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.200 το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Μηχανισμού Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το για τη μερική χρηματοδότηση αποπληρωμής.

0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην
1: Αττική των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο.

ιστορικό γεγονός και φυσικά θα μιλήσουμε και για την εκδήλωση. Όμως για να μπούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα, να ακούσουμε ένα ηχογραφημένο κομμάτι πρώτα και θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

0: παντέρμη Κρήτη. Πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις? Άχι, παντέρμο χώμα, πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν? Παντέρμη ώρα του χαμού, μ' αυτοί που χάθηκαν νεκροί δεν είναι. Το αίμα τους στις φλέβες ρέει των ζωντανών και τους ψυχώνει, και αυτοί που μείναν ζωντανοί διπλά παλεύουν.
1: Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίσατε την υπέροχη φωνή του Μάνου Κατράκη, μιλώντας για τη μάχη της Κρήτης και για την Κρήτη. Πραγματικά ανατριαστικό αυτό το απόσπασμα, και ψάχνοντας στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε αρκετά να ακούσετε, και όχι μόνο αυτό το μικρό κομμάτι. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω εδώ τους καλεσμένους μας, τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μαζί μου στο στούντιο. Θα ξεκινήσω από την πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Μεσσηνίας, την κυρία Αγγελική Βεζιρέα. Καλώς ήρθες, αγαπητή Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Καλά, δροσερά είμαστε εδώ, εντάξει,
2: πάρα
1: ήρεμα.
2: Πολύ ωραία. Χαλαρά και ήρεμα.
1: Για να τα πούμε ωραία. Mm. Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέα Σκηνή, ο κύριος Αντρέας Βριώνης. Καλησπέρα και σε εσένα, αγαπητέ Αντρέα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ. Και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε, για την πρόσκληση, και μας δίνετε την ευκαιρία να ακουστούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για την εκδήλωση αυτή.
1: Πολύ ωραία, και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί έχετε τη διάθεση και την όρεξη να κάνετε πράγματα πολιτιστικά και να τα συνδυάζετε με έναν τρόπο με διάφορες μορφές τέχνης και με χορό και με τραγούδι, γιατί παντού κολλάει αυτό, να ξέρετε,
3: παντού,
1: έτσι, παντού, και στα δύσκολα και στα εύκολα.
3: Και έχουμε και καλή συνεργασία, όλη την καλή διάθεση να συνεργαζόμαστε με όλους τους συλλόγους και τους φορείς, χωρίς να χωρίζουμε τίποτα. Εμείς το κάνουμε από αγάπη και από μεράκι.
1: Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται και εσείς να ευχαριστώ να πέντε. Βέβαια είμαι σίγουρη ότι η προσέλευση του κόσμου, το
2: και η αγάπη του κόσμου
1: και η βοήθεια,
2: και η βοήθεια από όλους.
3: Αυτό είναι.
2: Και από τα μέλη του συλλόγου και εκτός. Οπότε είναι, αυτό είναι η επιβράβευση.
1: Και βέβαια και εσείς που είσαστε έτσι και σε θέσεις έχετε πολλά γύρω γύρω να λύσετε και να κάνετε.
2: Υπάρχουν συνεργασίες
1: αυτό
2: πάντα.
1: Είναι, αυτό είναι. Συνεργασία είναι το πάντα. Από πού βγαίνουν τα ωραία πράγματα. Και εδώ για συνεργασίες, για συνεργασία μιλάμε. Να ξεκινήσουμε έτσι ιστορικά, να πούμε δύο λόγια για τη μάχη της Κρήτης, να θυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τι είχε γίνει.
3: Να πάρει το λόγο και, η κυρία Πρόεδρος των Κρητών ως και ως κυρία και ως κριτικιά.
1: Βέβαια, εννοείται. Εγώ κοιτάω προς τα εκεί, ο οποίος ναι. Δεν μιλάει.
2: Λοιπόν, στην Κρήτη δεν είχε πατήσει Γερμανός μέχρι το 1941 και αποφάσισαν να την καταλάβουν από αέρα. Αυτό αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολο, παρότι υπηρετικά, δηλαδή οι κριτικοί δεν είχαν αεροπλάνα, οπότε πέφτοντας τα αλεξίπτωτα αρχίσανε να αμήνονται με μια τρομερή συσπήρωση όλου του νησιού. Άντρες και γυναίκες ξεκινήσανε από τον ομό Χανίων, πέσανε στο Μάλεμε. Εκεί είναι και το νεκροταφείο τώρα, ένα πολύ μεγάλο νεκροταφείο, όποιος έχει πάει Χανιά θα το έχει δει. Με το πουλί που λέμε, η θέση πουλί.

0: που είναι Γερμανοί. Σκοτώθηκαν πάρα πολύ, βέβαια στο τέλος ήταν 11 μέρες, παραπάνω από 11 μέρες, 12 μέρες η μάχη. Στο τέλος χάσαμε βέβαια, αλλά από εκεί και μετά οι Γερμανοί δεν ξανατόλμησαν κάτι τέτοιο. Τα αντίπεινα ήταν πάρα πολύ σοβαρά, πολλά χωριά κάηκαν ολοσχερός, πολλούς σκότωσαν, πολλά χωριά ξεκληρίστηκαν μετά. Αλλά αυτό έδειξε κάτι, ότι δεν είναι άτρωτοι, ότι υπάρχει αντίσταση, υπάρχει κόσμος να παλέψει για την ελευθερία και να μας δείξει και εμάς ότι πρέπει να παλέψουμε για κάποια αγαθά που τα θεωρούμε ότι θα είναι πάντα, αλλά δεν είναι.
1: Και έτσι,
0: και έτσι ναι, εν λίγης αυτό ήταν η μάχη της Κρήτης.
1: Κάπως έτσι ξεκινάει, από λίγους θα έλεγα που θυσιάζονται με θάρρος. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία και την ελληνική. Και δείχνουν ότι πραγματικά αν
0: το θέμα
1: το
0: είναι να
1: πιστέψεις και άμα συσπηρωθείς και άμα μπορεί να νικήσεις
0: το καταφέρνεις, καταφέρνεις πράγματα. Μπορεί να μην νικήσεις αυτή τη μάχη. Να νικήσεις κάποια άλλη ή να αποκτήσεις κάτι άλλο.
1: Να φτιάξεις ένα μονοπάτι, να έρθουν οι άλλοι.
0: Ναι, να παραδειγματίσεις τους επόμενους. Κάτι να κάνεις.
1: Ωραία, και φέτος λοιπόν έχουμε την 85η επέτειο.
0: Ναι, 85 χρόνια. Όχι, 85 χρόνια από τότε. Τι γιορτάζουμε κάθε χρόνο, καλό είναι να τα θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε.
1: Εσείς
0: και να μαθαίνουν.
1: Εσείς στο Σύλλογο Κρητών Μεσσηνίας σίγουρα.
0: Ναι. Καλά, εμείς γιορτάζουμε τα πάντα, μονίμως.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Από τσικουδιά, από κρασί, όλα τα γιορτάζουμε. Και πόσο μάλλον αυτό που είναι σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό.
1: Με τόσες ωραίες μουσικές που έχει η Κρήτη, καλά κάνει βέβαια. Κάθε εβδομάδα να έχει κάποιο επέτειο, κάποια γιορτή να ακούγονται. Πολύ ωραία μουσική. Ωραία, λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός έχουμε και αυτή την εκδήλωση και ένα φόρος τιμής και μνήμης για τη μάχη της Κρήτης Σάββατο, το Σάββατο, αύριο.
2: Αύριο,
1: 8.30 ώρα, στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου.
2: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Να ευχαριστήσουμε το Πολεμικό Μουσείο της Ελλάδας που μας κάνει την τιμή να μας παραχωρήσει την ταινία ντοκιμαντέρ και να είναι στους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Θα έρθει και από το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας ο πλωτάρχης ιστορικός Χανιώτη στην καταγωγή και μάλιστα από ένα χωριό καταγωγή που το είχαν καταστρέψει ολοσχερός οι Γερμανοί από το Λιβαδά Χανίων, ο πλωτάρχης ιστορικός Ευτύχης Μπουλεράκης, ο οποίος θα κάνει μια αναφορά, μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που συνέβησαν. Έχει γίνει πρόσκληση από το Πολεμικό Μουσείο σε όλα τα σώματα ασφαλείας, στο Δήμο, στην Περιφέρεια. Υπάρχει θετική ανταπόκριση και να αναφερθώ λίγο ιστορικά στη μάχη της Κρήτης. Να τονίσουμε ότι με νόμο του Βενιζέλου το 1938 οι Κρητικοί είχαν παραδώσει τα όπλα τους. Και ό,τι όπλα είχαν μείνει στην Κρήτη από Κρητικούς ήταν ελάχιστα κυνηγετικά όπλα. Οι Κρητικοί ήταν το μεγάλο μέρος των ντόπιων είχε φύγει να πολεμήσουν στην Αλβανία τότε το 1941. Οι Γερμανοί, ο πτέραρχος Κούρτ όταν το μετέφερε την ιδέα του στον Χίτλερ, υπολόγιζαν ότι θα καταλάβουν ολόκληρη την Κρήτη μέσα σε 3 μέρες το αργότερο. Δεν υπολόγισαν σωστά και οι Κρητικοί χωρίς καμία συνάντηση, χωρίς καμία συνεννόηση μαζί τους, μεταξύ τους, αποφάσισαν ότι το καταλάβαιναν ότι δεν θα κερδίσουν.
0: Για να μην πατήσει Γερμανός.
2: Δεν θα πατήσει Γερμανός, να μην είναι ελεύθερη. Οι Γερμανοί ήθελαν να καταλάβουν την Κρήτη, ξεκινώντας από το αεροδρόμιο του Μάλεμε τότε, για να έχουν πρόσβαση στις άλλες χώρες. Αυτό παγκοσμίως θεωρήθηκε ιστορικό και αποτυχία, γι' αυτό και δεν επιχειρήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Θεωρήθηκε από τον ίδιο τον Γκουρτ και από ιστορικούς ερευνητές ότι η Κρήτη είναι το νεκρό.

0: Πρωταφείο Γερμανών Αλεξιπτωτιστών, να τονίσουμε επίλεκτον σώματος Γερμανών Αλεξιπτωτιστών. Σκοπός τους ήταν πρωταρχικός, όπως είπε και η πρόεδρος, το ύψωμα 107. Όποιος πάρει το ύψωμα 107 που είναι πάνω από το Μάλεμε έχει το αεροδρόμιο δικό του. Οπότε και όλη την Κρήτη. Και έχουν πρόσβαση στην Αίγυπτο, Λιβύη, Αφρική, έχουν πρόσβαση παντού και στη Ρωσία.
1: Το κάτω θέλανε.
0: Η καθυστέρηση της μάχης της Κρήτης που κράτησε 12 μέρες και τελικά την κατέλαβαν από έλλειψη επικοινωνίας. Δεν δούλευαν οι ασυρμάτοι των Νεοζηλανδών που ήταν εκεί και χάσανε κάπου την επαφή και με κακή συνεννόηση κατελήφθη η Κρήτη. Αμέσως την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 2 Ιουνίου τελείωσε η μάχη της Κρήτης, στις 3 Ιουνίου ξεκίνησαν τα αντίπεινα των Γερμανών, με πρώτο το χωριό Κοντομαρί που σκότωσαν όλο το χωριό, όλους τους άντρες του χωριού, το χωριό το άλλο,
1: την Κάνδανο,
0: η οποία δεν είναι ότι κάψανε, σκοτώσανε γυναίκες, παιδιά, άντρες, τους πάντες, καταστρέψανε, βάλανε φωτιά στα σπίτια και βάλανε και πινακίδα. Εδώ υπήρχε η Κάνδανος, οι Γερμανοί, γιατί οι χωρικοί τόλμησαν να αντισταθούν.
2: Ναι. Είναι ιστορική στιγμή. Θέλουν να δώσουν ένα μάθημα στους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στα σχέδιά τους.
1: Ακριβώς. Και να αποτρέψουν άλλους να το κάνουν.
2: Δεν νομίζω ότι θα το καταφέρουν αυτό.
1: Όχι.
0: Να πούμε ότι πέρα από κάποιο νεκροταφείο Γερμανών Αλεξιπτωτιστών που υπάρχει στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στο Μάλεμε υπάρχει το που είπε η πρόεδρος, το νεκροταφείο των Γερμανών, εκεί αριθμούν 4.600 Γερμανοί Αλεξιπτωτιστές. Καθόλου. Και υπολογίζεται από ό,τι έχουμε διαβάσει ότι πέρα από τα αεροπλάνα που έπεσαν, έχουμε διαβάσει ότι οι Γερμανοί που υπολογίζεται να έχασαν τη ζωή τους ανέρχονται στις 8.000. Σημαντικός αριθμός.
2: Ναι, αυτό λοιπόν, το ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό το ιστορικό γεγονός. Μπορεί να μην φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη μάχη που έγινε, αλλά όλες αυτές οι μικρές καθοριστικά σημεία αντίδρασης κατάφεραν το τελικό αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή δηλαδή να τελειώσει αυτή η επέλαση, ξέρω, του...
0: Ναι, ήταν καθοριστική.
2: Ήταν
0: μεγάλη σημασία, γιατί επηρέασε καθοριστικά την έκφαση του πολέμου στο ανατολικό μέτωπο, αναδεικνύοντας το αδούλωτο πνεύμα της κριτικής ψυχής. Και καθυστέρησαν δηλαδή 2 εβδομάδες οι Γερμανοί για τη Ρωσία.
2: Σε 3 μέρες είχαν το σχέδιο, όταν σε 3 μέρες θα είχαν κατακτήσει. Ναι, ναι. Βγήκαν εκτός προγράμματος.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε αυτό σίγουρα κόστησε.
1: Εκτός δυναμικού με τόσες απώλειες.
0: Γι' αυτό και θεωρήθηκε από τους Γερμανούς η Κρήτη νεκροταφείο Γερμανών Αλεξιπτωτιστών.
2: Είναι και το τοπίο εκεί, σίγουρα δεν θα είχαν μελετήσει και καλά. Ήταν και άλλες εποχές που πιθανόν να μην είχαν και πολλά μέσα. Οπότε.
0: Ναι.
2: Δεν το σκεφτήκανε καθόλου καλά, δεν είχαν υπολογίσει
1: και δεν είχαν
2: την προσωπικότητα αυτό. Των ανθρώπων. Και...
1: Δεν είχαν υπολογίσει σωστά την ψυχή.
2: Και καλά,
1: δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και η ψυχή.
0: Υποτιμήσανε την αδούλωτη ελληνική κριτική ψυχή.
2: Και καλά κάνουμε και το θυμόμαστε και εμείς και γίνονται και εκδηλώσεις και σε συνδυασμό... και με κριτικό ύφος, αλλά και με το τοπικό που είναι σε κάθε πόλη, γιατί συλλογή κριτών θα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Κάποιο τρόπο θα ζουν σε άλλες περιοχές.
1: Είμαστε παντού. Είμαστε παντού.
0: Υπήρχαν χρόνια που οι κριτικοί άντρες ήταν περιζήτητοι σε όλη την Ελλάδα, γιατί σεβόντουσαν τη γυναίκα.
1: Ακόμα ισχύει αυτό, όντρα μου.
0: Ναι. Δηλαδή σε πολλά χωριά της Ελλάδας, όταν πήγαινε ο αγρότης που ήταν ο αφέντης του σπιτιού, καβάλα στο γαϊδουράκι και η γυναίκα με τα πόδια και κουβάλαγε τα ξύλα. Στην Κρήτη
1: ποτέ.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ποτέ.
0: Η γυναίκα βάλα στο γαϊδουράκι και ο άντρας θα κουβαλάει.
2: Ακούγεται πιο λογικό. Έτσι. Αν μη τι άλλο. Δεν αφιβάλλω ότι εντάξει, έχουμε συναντήσει πολύ ωραίους ανθρώπους από την Κρήτη και στην τέχνη και μουσικούς και οτιδήποτε και ηθοποιούς και απλούς ανθρώπους βέβαια που από εκεί ξεκινάει η βάση, έτσι είναι. Υπάρχει μια διαφορετική φωτεινή προσωπικότητα στην καλή της διάσταση, πραγματικά είναι έτσι.
1: Okay. Και πιο αλέγκρη.
2: Αυτό χρειάζεται, εντάξει, εννοείται.
1: Από την υπηρετική Ελλάδα.
2: Είναι φωτεινή, είναι γεμάτη ζωή, είναι δυνατή και σε μυαλό και σε όλα δηλαδή. Είναι ωραίο όταν λειτουργεί ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν συνδυασμός. Και δεν ξέρω και πόσοι άνθρωποι υπάρχουν έτσι, γιατί όλο λιγάκι πάμε και γινόμαστε λίγο και πιο υποτονικοί όλοι. Και λίγο πιο πολύ ο καναπές και λίγο πιο πολύ εσωστρεφής.
1: Πρέπει να το δουλεύουμε κιόλας.
0: Λίγο η τεχνολογία...
1: Θέλει δουλειά όλο αυτό, να μην αφινόμαστε.
2: Έτσι. Και να μια καλή περίπτωση να έρθει ο κόσμος να δει αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Λέγαμε λοιπόν, περιγράφουμε κάπως το πρόγραμμα νομίζω πριν. Θα γίνει λοιπόν μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που σίγουρα θα ακουστούν και πολλές περισσότερες πληροφορίες. Εμείς λέμε κάποια λίγα πράγματα που γνωρίζουμε, έχουμε διαβάσει.

0: Χορευτικό μετά, ναι.
1: Το χορευτικά
0: θα...
2: Έχετε ετοιμάσει κάτι ειδικά, είναι στο πλαίσιο της γενικότερης δουλειάς που κάνετε?
0: Έχουμε ετοιμάσει έναν ανογιανό πηδηχτό που είναι πολεμικός χορός.
2: Χορεύεται μόνο... Είναι
0: ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν φιγούρες...
0: Όχι, δύναμη, δεν έχει, έχει δύναμη. Mm-hmm. Έχει δύναμη. Φιγούρες λίγες.
2: Mm-hmm. Φιγούρα είναι αυτή, για να είναι κάτι άλλο αυτό που κάνουν.
0: Και, ένα, και μετά ένα συρτό χανιώτη που θα χορέψουν και κοπέλες, mm-hmm. και ένα πεντοζάλι πάλι μετά για να κλείσουμε. Mm-hmm. Και έχουμε ετοιμάσει και καλυτσούνια για κέρασμα.
2: Πάρα πολύ ωραία, λίμωνο για ένα κριτικό κέρασμα δεν θα μπορούσε να λείπει. Ωραία. Να μιλήσουμε, να πούμε μερικά περισσότερα πράγματα για το Σύλλογο Κριτών Μεσσηνίας ο Ψιλωρίτης. Λίγο ναι. Το ιστορικό του, τι κάνει.
0: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 82. Mm-hmm. Ξεκίνησε η ίδρυσή του από το 79 από μια παρέα κριτικών που είχαν έρθει εδώ και θέλανε ένα χώρο για να βρίσκονται, να μην χαθούμε, και καλά κάνανε και να είναι καλά οι άνθρωποι όσοι είναι εν ζωή ακόμα, και βρήκαμε εμείς αυτό το σύλλογο. Έχει χορευτικό, μαθαίνουμε χορούς. Ο σκοπός του βέβαια δεν είναι μόνο ο χορός και το γλέτι, ο σκοπός του συλλόγου μας είναι να δείξει ποιοι είναι οι κριτικοί, να μην χαθούμε εμείς, να έχουμε ένα τόπο να συναντιόμαστε, να μην σκορπίζουμε κατά κάποιο τρόπο, να νιώθουμε σαν το σπίτι μας, σαν τον τόπο μας, και να δείξουμε και στην Καλαμάτα ποια είναι η Κρήτη, mm-hmm. γιατί είναι λίγο πιο ιδιαίτερη από την ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Μουσικές, έθιμα.
0: Μουσικές, τα έθιμά μας, η κουζίνα μας, οι χειροτεχνίες μας, όλο αυτό. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
2: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα, να σε ρωτήσω, mm-hmm. Αγγελική, εσύ πώς βρέθηκες ως Κρήτη?
0: Εγώ. Εμένα η μαμά μου είναι από την Κρήτη, ο μπαμπάς μου είναι από τη Μεσσηνία, από τη Μάνη.
2: Mm-hmm. Αυτό το συνδυασμό τον έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Ναι, είμαστε, είμαστε πολύ κάτι... τέτοιοι.
2: Πολύ τέτοιοι.
0: Είμαστε πολύ τέτοιοι.
2: Κάτι γίνεται.
0: Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Κρήτη. Mm-hmm. Είχα έρθει για διακοπές, γνώρισα Καλαματιανό και έμεινα. Και ήρθαν και δικοί μου μετά.
2: Σ' αρέσει η Καλαμάτα, σε σχέση με την Κρήτη, πας συχνά και όλο σε...
0: Πάω συχνά. Όταν δεν πάω συχνά, γυαλίζει το μάτι μου. Πρέπει να πηγαίνω συχνά.
2: Τέλεια.
0: Και έχω και οικογένεια εκεί. Έχω ξαδέρφια, έχω κόσμο, έχω φίλους, μαθητές που κρατάω επαφές ακόμα. Ναι, πάμε πολύ συχνά.
2: Σε κέντρο ή σε κάποιο. Σε πόλη.
0: Χανιά. Καταγωγή μου από τα Κροτήρη. Κοντά στα χωριά του πρωθυπουργού μας.
2: Okay. Μια χαρά, πανέμορφη είναι η Κρήτη, τη συζητάμε. Και όχι και ότι είναι η περιοχή μας ωραία, και η Μάνη και η Κρήτη.
0: Είναι πολύ ωραία και στην Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Όλα είναι ωραία, άμα είναι προσεγμένα και άμα.
0: Κοίτα, η Μάνη μοιάζει πάρα πολύ με την Κρήτη.
2: Ναι, ναι.
0: Μορφολογικά είναι το ίδιο πράγμα.
2: Και ψυχοπνευματικά,
0: όχι,
2: ίσως λιγάκι, όχι.
0: Καθόλου.
2: Καθόλου.
0: Μάλλον εκεί έχουν... καθόλου.
2: Να. Δεν μοιάζουν, ναι.
0: Όχι, μόνο μορφολογικά.
2: Εντάξει, οκ, okay, θα πω και αυτό. Δεν έχω φίλους και από την Κρήτη και από τη Μάνη. Εντάξει, δεν μπορώ να παρατηρήσω τρομερές διαφορές.
0: Επειδή έχω ζήσει και στα δύο μέρη, ναι, ναι. Μπορώ να κρίνω, ναι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, αυτό που είπε ο Ανδρέας νωρίτερα, ειδικά για τη γυναίκα που την έχουν θεά στην Κρήτη. Mm-hmm. Μητριαρχική οικογένεια, μητριαρχικά όλα. Mm. Και είναι και έξυπνο αυτό, θεωρώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε λίγο άλλες απόψεις. Θα αλλάξουν και αυτά τα πράγματα, ελπίζουμε σιγά σιγά. Ωραία, μέσα στη χρονιά να σε ρωτήσω τι πράγματα έχετε κάνει με το σύλλογο, έχετε κάνει και κάτι άλλο, ετοιμάζετε αυτή τη, κάνετε κάποιες εκδόσεις?
0: Κάνουμε τη γιορτή Τσικουδιάς που την κάνουμε και Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, mm-hmm. ένα μεγάλο γλέντι. Mm-hmm. Κάνουμε τίσιο γλέντι το πρωτοχρονιάτικο εκεί γύρω στο, που φέρνουμε πάντα καλλιτέχνες από τον τόπο μας. Στο ενδιάμεσο χορεύουμε μεταξύ μας, γλεντάκια μικρά, mm-hmm. αυτά.
2: Πολύ ωραία.
0: Τέτοια
2: για
0: πράγματα.
2: Να γίνει κάποιος μέλος πρέπει να έχει καταγωγή από την Κρήτη.
0: Πρέπει να έχει καταγωγή από την Κρήτη, ναι. Και να γίνει μέλος. Μπορεί να έρχεται όμως να χορεύει, να συμμετέχει σε όλα τα υπόλοιπα.
2: Το χορευτικό σύστημα δηλαδή είναι ανοιχτό?
0: Είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό,
2: το...
0: βέβαια, βέβαια.
2: Για το σύλλογο, ναι. Μιλάσεις ότι ναι, πρέπει ναι, να ναι. έχει μια καταγωγή.
0: Για να γίνει μέλος του συλλόγου. Να έχει μια καταγωγή και να μην χάσουμε την ταυτότητά μας είναι αυτό. Να ξέρουν πέντε πράγματα, να ξέρουμε τι κάνουμε.
2: Ωραία.
3: Και ετοιμάζουν και κάτι τώρα για το τέλος της σεζόν.
0: Α, ναι, τα ξετελέματα που κάνουμε κάθε χρόνο. Τα ξετελέματα είναι το τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Θα το κάνουμε την άλλη...
2: Ξετελέματα.
0: Θα το κάνουμε την άλλη Κυριακή, 8.30 mm-hmm. ώρα στο πάρκο. Mm-hmm.

0: στο πάρκο σιδηροδρόμων. Εκεί δείχνουμε, έχουμε χορούς. Τι κάναμε τη χρονιά μας δείχνουμε. Γλεντάμε δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Μια χαρά και αυτό ακούγεται. Και μετά διακοπούλες και από Σεπτέμβριο.
0: Μετά έχουμε ένα πολύ ωραίο γάμο.
1: Έλα, για πάμε να δούμε.
0: Έχουμε στις 27 Ιουνίου έναν ωραίο γάμο στα Χανιά. Παντρεύεται η δασκάλα μας. Θα γίνει παραδοσιακά, θα πάει όλος ο σύλλογος.
1: Να καλά, θα περάσετε τέλεια.
0: Ναι. Με πρόγραμμους, θα τις συνοδεύσει η χορευτική ομάδα, με χορούς, με φορεσιές, με όλα τα καλά.
1: Τέλειο, τέλειο.
2: Καθαρά παραδοσιακός γάμος.
1: Ναι, ναι. Και για το σύλλογο πολύ ωραία εκδρομή, και διακοπές και χορός και χαρά γενικότερα.
0: Είναι και αυτή από τα Χανιά και παίρνει Καλαματιανό και θα μείνει εδώ.
1: Εντάξει. Θα λέγα ότι Καλαμάτα καλά τα πάει.
0: Καλά τα πάει. Μας κρατάει, ναι.
2: Υπάρχει μια σχέση Καλαμάτας Κρήτης.
1: Ναι. Ναι, σίγουρα.
2: Υπάρχει, εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, αλλά την Κρήτη την αισθάνομαι δεύτερη πατρίδα μου. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ η συνάδελφος η Μαρία η Τωμαρά ώρα της Καλή μου έχει πει ο δεύτερος άνθρωπος λέει, που γνωρίζω να έχει τόση αγάπη στην Κρήτη, λέει, ο πρώτος είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Μια χαρά, εννοείται, το καταλαβαίνουμε. Και αυτό και εγώ θα ήθελα, δηλαδή, μακάρι να είχαμε χρόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πάει στην Κρήτη, έστω και σαν εννοώ να κάτσει να γυρίσει. Μιλάμε για μέρα, τεράστιο μέρος, έτσι να δει.
0: Θέλει χρόνο.
1: Από
0: θέλει
1: την
0: χρόνο.
1: Άκρη, την άλλη, διαφορετικά τοπία, θάλασσες, ανθρώπους, ωραία χωριά, φύση. Όλα είναι
0: και ωραίες εκδηλώσεις, ναι. Μπορείς να δεις και πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
2: Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Μουσεία πολλά.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
2: Υπάρχει η σύνδεση εκτοπλοϊκή τώρα από το Γήθιο.
0: Πάντα υπήρχε αυτή.
2: Και υπάρχει και
0: αεροπορική από την Καλαμάτα για Ηράκλειο.
1: Μια χαρά.
0: Και στο Γήθιο είναι πάνω από μία εβδομάδα. Πάνω από μία φορά τη βδομάδα τώρα το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Ναι, ναι. Για όσους θέλουν και από την περιοχή μας να βρεθούν, φαντάζομαι ότι θα τα ξέρουν αυτά. Να πάρουμε μία ανάσα, να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Να μιλήσουμε και για το πολιτιστικό σύλλογο νέα σκηνή με τον Αντρέα και τι κάνετε κι εσείς, έτσι.
2: Ναι, αλλά...

0: Συνεχίζουμε εδώ παρέα μέχρι και τις 5 σε αυτή την σημερινή εκπομπή, την τελευταία για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας μιλάμε για μια πολύ ωραία εκδήλωση που πρόκειται να γίνει το Σάββατο αύριο στις 8.30 στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου. Μία εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια έχουν περάσει από τότε και σε αυτό το φόρο τιμής βέβαια και μνήμης θα προβληθεί ντοκιμαντέρ, θα υπάρξει μία ομιλία, μία ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που έγιναν πριν και μετά τη μάχη που λέγεται έτσι, αλλά στην ουσία ήταν μία κατάσταση που κράτησε 12 μέρες, όπου εκεί πραγματικά η κριτική ψυχή κράτησε τους εισβολείς και έδειξε το πιο βασικό πράγμα που ήταν ανάγκη να το καταλάβουν όλοι όσοι ήταν στην Ευρώπη και γενικότερα, ότι κανείς δεν είναι ανίκητος και ιδιαίτερα όταν δεν έχει δίκιο. Και να έρθουμε πάλι εδώ στους δύο φίλους που βρίσκονται εδώ μαζί μας, τον Αντρέα Βριώνη και την Αγγελική Δεζιρέα, η πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Μεσσηνίας και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέα Σκηνή. Είναι οι διοργανωτές αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης, που όπως είπα έχει και ομιλία και προβολή ταινίας ντοκιματέρ με θέμα τη μάχη της Κρήτης, αλλά και χορό, τραγούδι και κριτικά κεράσματα. Ο Σύλλογος λοιπόν Κριτών Μεσσηνίας Ψιλορίτης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέα Σκηνή και το Πολεμικό Μουσείο, το Παράρτημα της Καλαμάτας, διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας αλλά και της κινηματογραφικής λέσχης. Και λέγαμε πριν διάφορα ωραία πράγματα που κάνει ο Σύλλογος Κριτών Μεσσηνίας ο Ψιλορίτης μέσα στη χρονιά. Αν είστε από την Κρήτη σίγουρα μπορείτε να γίνετε μέλος του Συλλόγου, αν δεν είστε μπορείτε να είστε μέλος του χορευτικού τμήματος και να μάθετε πολλούς, κάποιους, όλους από τους ωραίους χορούς που διδάσκονται, ανάλογα και αν το έχετε. Εγώ ας πούμε δεν νομίζω ότι θα...
1: Έχουμε πολύ καλούς δασκάλους.
0: Ναι, εντάξει. Ψέματα λέω, άμα το αν είχα χρόνο θα το έκανα. Απλά δεν τα πιάνω και με τη μία για να τα λέμε.
2: Είναι ωραία η χορή της Κρήτης, είναι ωραία και η χορή και η μουσική είναι ωραία. Και είναι και η δάσκαλη μεταδοτική, βέβαια.
1: Ο χορός είναι ψυχοθεραπεία.
0: Έχω τύχει σε μερικά έτσι κριτικά γλέντια και έχουν άλλο, πάνε σε άλλη διάσταση και κάποια στιγμή και με τις μουσικές, όταν λίγο χαλαρώνει το πρόγραμμα εκεί είναι πολύ όμορφο.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι ωραία τα τέτοια, είναι μια χαρά, αλλά έχω και άλλες μουσικές δηλαδή, που είναι up tempo και χορεύουν. Όμως αυτό το πιο μελωδικό κομμάτι στη μουσική που έχουν χτυπάει πραγματικά στην καρδιά, δεν ξέρω, είναι... μου θυμίζουν και λίγο τα υπηρώτικα, τα πιο απαλά κομμάτια όμως, δηλαδή, τα ξέρω και καλά, πρέπει να με βοηθήσετε εδώ.
2: Η κριτική μουσική είναι μουσική της καρδιάς, μέσα από τους στίχους βγάζουν τα συναισθήματά τους μέσα από τη μουσική.
1: Οι μαντινάδες,
2: ας πούμε,
0: ναι, οι μαντινάδες,
2: είναι για όλες τις ώρες, για τη χαρά, για τη λύπη, για τα γάμου, για τα βαφτίσια.
1: Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή,
0: νιώθεις εκείνη την ώρα και βγαίνει πολύ ωραία.
2: Και βγαίνει αυθόρμητα από πολλούς μαντιναδολόγους.
0: Έτσι, πολύ ωραία μουσικό ειδήμα.
1: Και μη.
0: Είναι να έχεις λίγο σποράκι κριτικό μέσα σου και μέσα θα φτιάξεις ένα τραγουδάκι όταν χρειαστεί. Λοιπόν, Αντρέα, πες μας και εσύ για τη Νέα Σκηνή, τι γίνεται εκεί.
2: Η Νέα Σκηνή, τώρα είχαμε μάλλον μια μικρή ανάπαυση μετά την παράσταση το Δείπνο για 8 στις 8 από θεατρικά. Έχουμε όμως και τη χοροδία μας, το Φωνητικό Σύνολο Τέτιγες. Είχαμε πάει στην Καρδίτσα, τραγουδήσαμε. Πήγαμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τραγουδήσαμε. Τώρα ετοιμαζόμαστε για ένα φεστιβάλ τον Αύγουστο που θα πάμε εκτός Καλαμάτας. Δεν λέω πού ακόμα, γιατί δεν έχουμε... δεν έχουν αποσαφινιστεί κάποια πράγματα, και για το φεστιβάλ, το διεθνές φεστιβάλ που θα γίνει στην Καλαμάτα τον Οκτώβρη με την Ιντερκουλτούρ και το Δήμο Καλαμάτας.
0: Θα πάρετε μέρος και εκεί η χοροδία.
2: Ναι, ναι.
0: Κάνετε πάρα πολλά πράγματα.
2: Πολλά πράγματα.
0: Και έχετε και, έχουμε και τη θεατρική ομάδα. Τμήματα, έτσι, έχετε βάλει...
2: Συμμετέχουμε σε κινηματογραφικές ταινίες, Πολεμικό Μουσείο YouTube, κάποιες άλλες θα προσθέσουμε για το χειμώνα. Το έργο που ετοιμάζουμε έρχονται για να μπορούμε να παίξουμε και πρωινά, να έρχονται σχολεία. Mm-hmm. Για την... Και ένα άλλο έργο για μεγάλους θα είναι

0: Ένα άλλο για μεγάλους θα είναι σπονδυλωτό το έργο, κωμωδία σκηνή.
1: Από το Σεπτέμβριο.
0: Από το Σεπτέμβριο ορθοπεταλιά.
1: Τώρα, κάθε... ακόμα είναι νωρίς, αλλά το δουλεύει.
0: Συναντήσεις κάθε Κυριακή 6 με 8.30 στα γραφεία της νέας σκηνής στα 2.

0: Ορθοπεταλιά.
1: Το ερχόμαστε κάθε... νωρίς, αλλά αυτό δουλεύει.
0: Συναντήσεις κάθε Κυριακή 6 με 8.30 στα γραφεία της Νέας Καινής Σταδίου και Χρυσοσπάθη. Κάθε Κυριακή με 11. Αλλά μπορούν να μας βρουν και στο τηλέφωνο. Και δυσκολεύονται. Σεμινάρια υποκριτικής κλπ.
1: Περισσότερα που θα έχετε οργανωθεί κι εσείς με τα τμήματα.
2: Με τα τμήματα.
0: Βέβαια,
2: και
0: ναι, είναι στο τέλος της χρονιάς.
1: Είναι ανοιχτή στους πολίτες της Καλαμάτας, στους ανθρώπους της, στις περιοχές.
0: Σε άλλους συλλόγους είμαστε ανοιχτοί και για συνεργασία και ότι δεν βλέπουμε κανέναν ανταγωνιστικά. Κανέναν. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε.
1: Στην εκδήλωση να μας τα πείτε, να καλέσουμε τον κόσμο μας και να σας αποχαιρετήσω.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Αύριο,
2: αύριο το βραδάκι, 8.30 ώρα, στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, στο αμφιθέατρο. Η Μάχη της Κρήτης, με ντοκιμαντέρ, με ομιλίες, με χορευτικά, με τσικουδιά και καλτσούνια. Εν ολίγης.
0: Και να τονίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Ναι, και με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, αύριο το απόγευμα στο αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου. Η ιστορία μπλέχει με το χθες, μάλλον με το σήμερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σημαντικά πράγματα. Αλλά εδώ θα μπορέσετε και να δείτε και ένα ιστορικό κομμάτι μέσα από το ντοκιμαντέρ, να ακούσετε και πληροφορίες περισσότερες από τον κύριο Πολιεράκη. Και φυσικά να κλείσει αυτή η πολύ ωραία εκδήλωση με χορό και τραγούδι.
0: Να πω ότι δεν θα είναι κουραστική η ομιλία του κυρίου Μπολιεράκη, θα είναι τόσο όσο. Δεν θα κουράσει όπως αρκετές ομιλίες. Είναι μια ευχάριστη αναδρομή για να γνωρίσουμε και να μάθουμε
1: και τη σειρά τα γεγονότα. Και να θυμηθούμε έτσι και τώρα.
0: Σίγουρα το Αιγιώμε δεν είναι κουραστική, θα είναι τόσο όσο, σύντομη και περιεκτική.
1: Πολύ ωραία. Και σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Κυρία Κυλική Βεζιρέα, πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Μεσσηνία ο Ψιλωρίτης, και τον πρόεδρο του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέα Σκηνή, τον κύριο Ανδρέα Βριώνη. Αγγελική Ανδρέα, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Αρχικά και θα πω και καλό τώρα. Πάμε να συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του κόσμου σε ένα λεπτό περίπου. Να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και βράδυ, ένα Σαββατοκύριακο καλό. Δευτέρα πάλι εδώ το πρωί με την ΕΡΤ Καλαμάτας και στις 3 το μεσημέρι θα τα πούμε και μαζί.

0: Λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βραχιέ, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Reading, I won't let you down και επιστροφή 7 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα, είναι απόγευμα Παρασκευής επιτέλους. Βαθιά ανάσα έρχεται, Σαββατοκύριακο έρχεται, βόλτες επίσης και συναντήσεις με φίλους έρχονται. Μέχρι τις 6 όμως μένουμε εδώ με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. TYO από τη Γαλλία. My house is your home. Σωστό και αυτό.

Young and Beautiful και Lana Del Rey, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέγε κανείς. Λέγαμε και χθες για τις πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η νέα του ταινία που έκανε μόλις πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών και χωρίς πολλές καθυστερήσεις ήρθε και στις ελληνικές αίθουσες και στα θερινά σινεμά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έτρεξαν από χθες ήδη να δουν την ταινία και μας λένε, μας δίνουν ανταπόκριση και μας λένε ότι έχει και πολύ ωραίο soundtrack. Εμείς νομίζω ότι προγραμματίζουμε θερινό σινεμά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πάντα μια ωραία έξοδος από την δύσκολη καθημερινότητα, θα λέγει κανείς. Είναι πολύ ωραίο να βρεθεί σε μια ταράτσα ή σε έναν καταπράσινο κήπο στο κέντρο της πόλης και να δεις μια ταινία. Κοίταζα λίγο τι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, και κατέληξα ότι το σινεμά είναι το ιδανικό. Έχει βέβαια και πάρτι και εκθέσεις και συναυλίες και θέατρο.

Everything But The Girl, είπα να το θυμηθούμε. Νομίζω ότι μπορεί και να μην το έχουμε ακούσει και ποτέ μαζί αυτό το τραγούδι στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω πώς. Χθες που ετοίμαζα τα τραγούδια τα σημερινά, σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε και μαζί. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις με αυτό εδώ. Ιμπραήμ Αλούφ, TJ Κομπαγιάση,

0: ενημέρωση σε τίτλους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντζά. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Coming up, but in the cast.

0: Return to my life από εκείνα τα πολύ ωραία και τα παλιά, και έχουμε ακόμα 22 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr πήραμε τη στροφή για την τελική ευθεία και πηγαίνουμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6. Έχει έρθει ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για λίγο ακόμα, 2-10-6-06-64-29. Ή αλλιώς Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La

0: What I Need, αλλιώς Mr. Postman, και λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους γιατί είναι Παρασκευή και είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Τελικά δεν είναι. Βλέπω πολλή κίνηση και στην Κηφισίας και αυξημένη κίνηση στη Μεσογείον, πολλή κίνηση στην Αττική Οδό και στο ποτάμι φυσικά και σε δρόμους που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η ώρα τέτοια και στην παραλιακή επίσης. Κατακόκκινα τα πράγματα. Οπότε, αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας ακούτε, υπομονή.
1: Yeah, y'all, check this out.

Σήμερα ξεκινήσαμε μιλώντας για το περιβάλλον και κάπως έτσι λέω να κλείσουμε. Διάβαζα το ρεπορτάζ του Νίκου Γανόπουλου στο News 24/7 που λέει ότι στις αρχές της εβδομάδας οι κάτοικοι της Νάξου και ιδιαίτερα όσοι μένουν κοντά στη δημοφιλή παραλία της Πλάκας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα παράδοξο θέαμα. Μια επιχείρηση είχε τοποθετήσει πάνω στην αμμουδιά, πίσω από τις ξαπλώστρες, ένα σαλόνι μπορντό χρώματος μαζί με δύο μεγάλα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο των τραπεζιών. Και εδώ βέβαια τίθεται και ένα ζήτημα αισθητικής, αλλά και ένα ζήτημα λογικής, καθώς η Πλάκα βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές επηρεάζουν το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Φυσικά και την επόμενη μέρα μάζεψαν το σαλόνι, το έκθεμα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πήγα να πω αύριο και λέω όχι, είναι Παρασκευή. Επιτέλους πάμε για Σαββατοκυριακό. Δευτέρα στις 4 ξαναμαζί έρχεται η Κλαουντία Ματωλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και να κάνετε πολλές βόλτες στην πόλη. Όσοι δεν φύγετε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία το ξεκίνημά μας. Απογευματάκι Παρασκευής, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 93,6. Με αλλαγή σκηνικού, λίγο βροχή, ο Ιούνιος, 5 Ιουνίου. Κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτωλα σε μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Road Trip είναι αυτό απογευματινό και ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8. Και μέσα από το erteco.gr γίνονται όλα πιο όμορφα, πιο χρωματιστά όντως, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες και πληροφορίες χρωματιστές πολύ στο erteco.gr, ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σας, διαδικτυακά στο erteco. Ο κόσμος έχει τους τρόπους να βρίσκεται...

Three Sincere's το 2026, Love Stories, ο τίτλος του άλμπουμ, Did You Know. Το τραγούδι που ακούσαμε, ακολουθείς βέβαια τις σελίδες μας στα social media του κόσμου, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί εκεί για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Καλοκαίρι είναι εδώ και θα παρακολουθήσουμε πολλά όμορφα πράγματα, συναυλίες, θα συναντηθούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Και Viber, το λέω και για εσάς τους καινούριους, αν δεν το έχετε δει ότι υπάρχει Viber να στέλνετε μηνύματα. Cosmos Radio, στο Search.

The Dream από Steel Corners στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα. Μπέσαμε μούτσο, ερμηνεύει ο Chris Isaac και έρχεται 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Ακούσαμε Μούτσου λοιπόν από τον Chris Isaac, πολύ ωραία εκτέλεση και η ενορχήστρωσή του, ωραία παραγωγή. 13 Ιουνίου θα τον απολαύσουμε στο Θέατρο Λεκαβητού, που γίνονται τα πολλά ωραία. Το έχουμε πει, Χωσέ Τζέιμς, 6 Ιουλίου και 1 Ιούλιο μπαίνει με Beth Hart σε πολύ ιδιαίτερη συναυλία.

An Algorithmic Love, Hugh Machine στην Ελλάδα. Βρεθήκαμε και στην Ελλάδα, θα μείνουμε με Δημήτρη Κρητικό, DJ MCD, Ζώη Μουρέτη και Paper Crown. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συννεφιασμένη Παρασκευή ξαφνικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ziggy Marley, Chieftain στη Τζαμάικα και η Ιρλανδία, έτσι. Αυτά τα δύο. Ziggy Marley, Chieftain στη Τζαμάικα και η Ιρλανδία, έτσι. Αυτό.

Όλη η τρελίτσα, όπως λέει και ο Άρον Νέβελ, everybody plays the fool. Και μία έρευνα διαβάζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να συγχωρείς γρήγορα είναι ένα σημάδι της συναισθηματικής ωριμότητας μετά από προδοσία, έναν επώδυνο χωρισμό, μια τοξική φιλία ή βαθιά απογοήτευση. Κάποιος θα πει δεν πειράζει, το συγχωρώ. Ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι το να εκβιάζεις τη συγχώρεση πριν το νευρικό σου σύστημα νιώσει ασφάλεια, μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει την πληγή πιο βαθιά. Όταν πληγώνει το εγκέφαλος και το σώμα, δεν επεξεργάζεται το γεγονός απλώς ως μια ανάμνηση. Το νευρικό σύστημα το βιώνει ως απειλή. Οι ορμόνες του στρες αυξάνονται και το μυαλό παραμένει σε γρήγορση για τα συναισθήματά σου δουλεύουν υπερορίες, προσπαθώντας να βγάλουν νόημα από αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό παίζει και replay στο μυαλό κάποιου όλο αυτό. Αν πιέσει λοιπόν κανείς τον εαυτό του να συγχωρέσει προτού νιώσει απόλυτα το θυμό, τη θλίψη, το πένθος, την απογοήτευση και τα συναισθήματα, όλα αυτά δεν εξαφανίζονται, θάβονται. Γι' αυτό λένε επιστήμονες και ψυχολόγοι, οι άνθρωποι πρέπει να συγχωρούν κάποιον, αλλά να εξακολουθούν να το βιώνουν. Σε ένα βαθμό έτσι ώστε μια υπερβολή να το κρατάς 100 χρόνια τουρκικά και να το κουβαλάει κανείς.

έτσι, μαζί του όλη τη ζωή, αλλά το μυαλό πρέπει να αποφασίσει να προχωρήσει με ένα σωστό τρόπο και στο ρυθμό που ο καθένας μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, Μέρη, οι φίλοι που λέμε καμιά φορά, έλα με το συζητάς. Άστο, κάνε κάτι άλλο, ξέχνα το. Πρέπει κανείς να το αφομοιώσει κάπως.

0: Λοζαφύρος και το Ευενίδο από το 61.
1: Κοσμός. Classic.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. rteco.gr, εκεί ακούτε διαδικτυακά όλες εκπομπές και τα podcast. Το Κόσμος Lab, τα μεσάνυχτα DJ set, θα τα βρείτε όλα εκεί και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εννοείται σε καλή ποιότητα, με πληροφορίες, ό,τι θέλεις να ακούσεις, όλο το content βρίσκεται και σε ένα application στο κινητό σου. Τώρα, η Μισελ Γκούρεβιτς έρχεται 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, μες στα δεντράκια, στο πράσινο, ένα βραδάκι σε λίγες μέρες. Μισελ Γκούρεβιτς.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Doctrine of Love, Jalen and Gonda. Στα ωραία ωραία του 2026, σε αυτό το άλμπουμ, λίγο μετά τις 7, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, κατά το γευματάκι, Παρασκευής είναι 5 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Τι Wyo, το από τις ωραιότερες στιγμές του 26 σίγουρα. Το Outsider είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, όλο δηλαδή. Είναι ένα άλμπουμ, είναι όλο, όλα τραγούδια όμορφα. I've got to travel alone, λέει εδώ ότι ο Άιο του αρέσει να ταξιδεύει μόνος του. Είναι όμορφο βέβαια να μοιράζεις εικόνες διαφορετικές, αλλά όπως τη βρίσκει ο καθένας.

To travel alone, λέει ο Τιουάιο. Μπορεί να έχουν ασυλία μερικοί καλλιτέχνες, δηλαδή άμα τους λατρεύει κανείς να προσπερνάει τα διάφορα, τις κακές στιγμές τους, αλλά εδώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο τον προβληματικό τρόπο που εκφράζεται ο Nick Cave πολλές φορές. Για άλλη μια φορά υπάρχει κάτι βίαιο στον τρόπο που μιλάει. Περίεργο, που δεν στέκεται καλά δίπλα στην περσόνα αυτή που κάπως, πώς να το πω, φλεξάρει, όπως μπορεί να το δει κανείς. Προτείνει να πω κάτι πιο ευγενικό από το φλεξάρει. Αλλά διαβάζω εδώ και στο Αβόπολης που το έχουν ανεβάσει μια συνέντευξη του Nick Cave. Φοβερά προβληματική τοποθέτησή του, λέει. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Top of the Pops, ήξερα πολύ καλά από επικίνδυνο κοινό, γιατί λέει στις συναυλίες μου έρχονται κάτι σάικος, λέει, ψυχοπαθείς με ψαλίδια και μαχαίρια στην πρώτη σειρά, τα οποία έπρεπε να τους τα παίρνουμε. Ξεκινάμε από εκεί, για το πώς μιλάει για τους φάνους του. Και μετά επεκτείνεται, πάει και στο κοινό της Kylie Minogue για τη συνεργασία που είχε κάνει με την Kylie. Το κοινό, λέει, όμως της Kylie, δεν τον φόβησαν δηλαδή όλοι οι σάικος με τα μαχαίρια και τα ψαλίδια που λέει, που έρχονται στην αυλία του, το κοινό του δηλαδή, αλλά τον τρόμαξε το κοινό της Kylie Minogue, φοβερό, λέει, φοβήθηκε. Γιατί λέει ότι είναι φιαλτικά κορίτσια στην εφηβεία. Εξαιρετικά προσβλητικό το μεταξύ, γενίκευση τρομερή, που δεν τους άρεσε, λέει, που ήμουν τόσο κοντά στην περιγκύπησά του, στην Kylie, και ήταν κακές μαζί μου αυτές οι έφηβες, λέει ο Nick Cave. Όταν αγκάλιαζα την Kylie μου έδειχναν πως θα μου κόψουν το λαιμό. Εντυπωσιακό σχόλιο. Γενίκες φοβερά, υποτίμηση, όλα μαζί. Δηλαδή είναι τόσο προβληματικό που δεν ξέρει κανείς από πού να το πάρει το σχόλιο του Nick Cave, και για το πόσο γενικεύει έτσι όλο το κοινό και της Kylie Minogue, και πόσο τρόμαξε ο δόλιος. Θα το σκοτώναν οι έφηβες. Αρκετά βίαιο όλο η τοποθέτηση. 100 λάθη, όπως και με τους Red Hot Chili Peppers, που είναι για τα σκουπίδια μουσική τους. Nick Cave, κάπως να προσέχει λίγο. Εκτίθεται κανείς όταν μιλάει έτσι.

Where the Wild Roses Grow. Ωραία συνεργασία, Nick Cave, Kylie Minogue, και καλύτερα τραγουδάει ο Nick Cave, γιατί από ατάκες. Και φαίνεται, αυτό είναι το φοβερό, είναι ότι κανείς προσπαθεί να πει κάτι έτσι, είτε για χιούμορ είτε αυτό, αλλά πάντα μέσα από οτιδήποτε πει κάποιος, βέβαια, από τον τρόπο που τοποθετείται, κάνει link όλο αυτό που σκέφτεται στα αλήθεια. Ναΐκα, θα τη δούμε έτσι, φοβερό, ζωντανά στην Τεχνόπολη. 12 Ιουλίου θα γίνει αυτό. Πολύ ωραία βραδιά με Ναΐκα στην Τεχνόπολη.

σου. Le Temps de l'amour. François Zardy εδώ στον κόσμο. Απογευματάκι Παρασκευής. Ερτακό.gr. Διαδικτυακά ακούς εκεί όλες τις εκπομπές του κόσμου, podcast και όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Holy Golightly στον αέρα μας με νέο άλμπουμ My Get Back.

Mad About You, ακούσαμε Don't Sting. Κόσμος 93,6 στο 210-6061-6664-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Η Carol G με το Después de Ti. Κολομβία με νέο single.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

FM, Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, 5 Ιουνίου είναι, road trip, μουσικό απογευματινό, στα διαφωνά σας ο κόσμος, Κλάουντια Μάτωλα, στο μικρόφωνες μουσικές, ο Γαβρίλ Ρεμούντος, στη φροντίδα του ήχου και Τζακ Σαβορέτη με Κέιτι Τάνσταλ μαζί, σε αυτό το ντουέτο, για

Tempting Fate, λοιπόν, το ρομαντικό αγόρι Τζακ Σαβορέτη, τον Σεπτέμβριο θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα. Μπορούμε να πούμε άνετα ότι ο Παρουστέλλαρ έκλειψε την παράσταση στην Eurovision, ε?

Black Lilies, πάρω Στέλλα να κλέβει την παράσταση με αυτό το performance που έκανα με τον Black Lilies. Kelly Bush, Night Owl, από τις ομορφιές, το τέλος του 25 και το νέο άλμπουμ, το Fairy Tale, είναι ωραίο.

Black Eyed Peas εδώ μαζί με Sergio Mendes από το Timeless. Μας και νάδα. Οι άνθρωποι που νιώθουν ντροπή, λέει μια έρευνα, γίνονται πιο επιθετικοί. Αντίθετα με ότι πιστεύαμε ότι η ντροπή μπορεί να κάνει κάποιον να μαζευτεί ή να είναι αποτραβηγμένος. Όχι. Το αντίθετο. Η ενοχή το κάνει, μετατρέπεται σε θυμό και επιθετικότητα προς τους άλλους. Η ενοχή λέει έκανα κάτι κακό, η ντροπή λέει είμαι κακός. Και αυτό είναι αφόρητο να το σηκώσει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σε μια άλλη έρευνα που έγινε, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πουν όχι και βοηθούν τους άλλους για να μην χαλάσουν την εικόνα τους, και όχι επειδή πραγματικά το νιώθουν, και συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, οι άνθρωποι που δεν έχουν όρια δηλαδή, η χρόνια υπερβολική προσφορά χωρίς επιλογή οδηγεί σε κρυφή πίκρα, όχι ικανοποίηση, και γίνονται και επιθετικοί μετά. Αυτοί οι άνθρωποι τα παίρνουν όλα πίσω επί 100, όχι 10, γενιοδορία από φόβο, που δεν είναι γενιοδορία, αλλά να δανείσουμε τη λέξη, καταστρέφει τις σχέσεις πολύ αργά και σίγουρα, σίγουρα. Cypress Hill. Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Cypress Hill, Mellow Manage, εδώ στο 2026, Dios Bendinga, ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας, λίγο βροχερό, συννεφιασμένο. Κάτι τέτοια πράγματα περίεργα διαβάζω. Όχι περίεργα για τον Ιούνιο όμως, που τα κάνει αυτά, αλλά υπάρχει μια μυστήρια εκτέλεση του Painted Black. Για να την ακούσουμε στο 2026, γιατί έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία.

Genesis Owusu, λοιπόν, Γκάνα και Αυστραλία στο 2026. Κάπως έτσι φαντάστηκαν το Paint It Black των Rolling Stones. Σαββατοκύριακο έρχεται, λοιπόν, λίγο συνεφιασμένο σε φάσεις του, με λίγη βροχή. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Βραδάκι Παρασκευή στον κόσμο, 93,6. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Σας αφήνω με Ray και Al Green, φοβερό ντουέτο. Goodbye Henry, φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε για εμείς στον κόσμο στους 93,6 και είπα έτσι να μπούμε με ένα ωραίο Latin καλοκαιρινό και τη φωνή του Curtis Mayfield από πίσω, Van Brandt 3000 και Astounded. Τι ωραία, μια χαρά, είναι και Παρασκευή, είναι και 5 Ιουνίου. Έχουμε και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο μετά από μέρες εδώ στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και φρέσκους ήχους, όπως αυτόν Μαρή Φρόες, το καινούριο της σίγκλ Como Auro.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο. Και από τη Βραζιλία του 2026, πάμε στη Βραζιλία του 2014. Αυτός είναι ο τοκό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Και φυσικά όλοι εσείς που μας ακούτε και έχουμε επικοινωνία από το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ πάντα στον υπολογιστή μας και απαντάμε. One step up. Η Tower of Power.

Μια ιστορική μπάντα λοιπόν που ακούει στο όνομα Tower of Power δημιουργήθηκε στο Oakland στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον Εμίλιο Καστίγιο. Αυτή ήταν η ψυχή της μπάντας και φυσικά αυτό το σαξόφωνο και η φωνή του έγραψαν την ιστορία στην μουσική, βάζοντας τότε στην Καλιφόρνια τη soul και τη funk φυσικά, αλλά με τα χρόνια πολύ περισσότερο τη jazz και την rhythm and blues. Ευτυχώς η μπάντα υπάρχει μέχρι και σήμερα. Παρακαλώ, και ηχογραφεί εξαιρετικές μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια, ακολουθώντας μια κληρονομιά μιας περιοχής που ήταν γνωστή κυρίως για την ψυχεδελική της μουσική και όχι τόσο για τη funk και για την soul, ούτε καν για τη rhythm and blues μες τη δεκαετία του 60, αλλά περνώντας τα χρόνια βέβαια αυτός ο ήχος ήρθε λίγο πιο κοντά εκεί στο Oakland και αργότερα στο Berkeley, και βέβαια όταν έπαιξαν live στο Bill Graham, στο Film Auditorium, στο Fillmore, στο San Francisco, όλος αυτός ο ήχος εδραιώθηκε και έγινε μια ολόκληρη μουσική σκηνή. Και αφού μιλάμε για μουσικές σκηνές και μιλάμε για μουσικές, μιλάμε για συναυλίες, μιλάμε για εκδηλώσεις, διάβασαμε σήμερα ότι το Release Athens 2026 υποδέχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου τον Grammatic. Grammatic και Σεντετιέν. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, τον ακούμε, γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του που γεφυρώνει τη hip hop με την ηλεκτρόνικα, και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα το οποίο πραγματοποιεί και μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, μπαίνουν σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα κλείσει και θα κορυφωθεί φυσικά με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Σεντετιέν ορίς και Grammatic στο Release Σάββατο 27 Ιουνίου, όλα αυτά στην πλατεία νερού. Ο Grammatic. Ό,τι πρέπει για να ανοίξει όμορφα αυτή η βραδιά, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δυνατή, και με τους Σεντετιέν, έτσι, γιατί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά ροκ συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας από τη δεκαετία του 90, βάζοντας το indie, την dance και την ηλεκτρόνικα.

Πραγματικά ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στη χώρα μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι φτιάχνει γενικά εξαιρετικά μιξέτ και έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν παρακαλώ και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στην μουσική. Κάτι μου θυμίζει λίγο αυτό όταν είχε κάνει με την ASCAP και ο Desmond Child πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά και πολλοί άλλοι παραγωγοί και beatmakers. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το να δούμε τον Grammatic για άλλη μια φορά στην χώρα μας και σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι ένα παραπάνω credit για να πάμε στις 27 Ιουνίου στο release στην Πλατεία Νερού. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύλιας. Γκίσμο Βαρύλιας και Still Holding On. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Cosmos Radio, Cosmos και Cosmos Jazz και Cosmos Radio φυσικά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, live on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο.

Still holding on, λοιπόν, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Και αφού έχουν πιάσει και οι ζέστες και νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει έρθει τόσο κοντά, ανεξάρτητα αν σήμερα είχε λίγο συννεφιά και δίνουν λίγο κάποιες βροχές αύριο, εγώ πιστεύω ότι με το summertime της Λουσέν θα λυθούν όλες μας οι απορίες και ο καιρός θα γίνει όπως πρέπει. Μέχρι τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to Show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς και επιστρέψαμε με τον David Byrne, την Νατάλια Λαυκουφάρδε και τους Mexican Institute of Sound. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,637 λεπτά μετά τις 8. Πάντα ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όλοι φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο βέβαια, και όταν ακούτε τον κόσμο ακούτε τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και να μην ξεχνάμε έτσι, η David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 21η Ιουνίου. Θα τον δούμε, θα τον χαρούμε για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Ένα εντυπωσιακό σόου στο πλαίσιο του Who is the Sky Tour που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, το προηγούμενο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια του Talking Heads και βέβαια με την δικιά του σόλο διαδρομή. You never find another love like mine.

Αυτή είναι η Sarah Jane Morris. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα στην δεκαετία του 90. Αργότερα ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική του Bertolt Brecht, με το Kurt Weill, με διάφορα τέτοια project. Βέβαια η φωνή της είχε μια και έχει μια τεράστια δυναμική, και λέω έχει γιατί δεν είναι μικρή πια. Η Sarah Jane Morris τη θυμόμαστε ακόμα όταν είχε τραγουδήσει μέσα στη δεκαετία του 90 τις πιο γνωστές, αν θέλετε, μελωδίες, και αργότερα είχε ανεβάσει και πολλά τραγούδια και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αλλά η ίδια κοντεύει τα 70, φίλες και φίλοι. Έχει συνεργαστεί και 2-3 φορές με τον Μάριο Μπιόντι, και μου το έλεγε αυτό ο Μάριο Μπιόντι. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί βρήκα ότι η Sarah Jane Morris έχει κάνει συνεργασίες με τον Μάριο Μπιόντι, όπου θεωρητικά μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και καινούριο άλμπουμ και από τον Ιταλό. Καινούριο άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο πριν από ένα μήνα, έχει βγει ήδη. Και καλά, ο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της, η Casey Musgraves, Dry Spell.

I hear you calling. Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τον περιμένουμε στην Αθήνα. Τζακ Σαβορέτη θα έρθει το Σεπτέμβριο για να ανοίξει από το Λυκαβητό τη μεγάλη τουρνέ, την ευρωπαϊκή τουρνέ του. Και φυσικά να παρουσιάσει και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και τα 20 χρόνια που έχει ξεκινήσει και έχει κάνει μια τόσο μεγάλη, ωραία, σπουδαία και αποδοτική δημιουργική καριέρα μέχρι και τις μέρες μας.

Riders of the Moon, οι Άγντες Ολέι, που θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο τον Κρουάνμιν από τη Σουηδία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη, με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

My heart is growing. Αυτή είναι η Three Sacred Souls. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους άνοιξτε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε ακούτε τον κόσμο. Και ακούτε τον κόσμο με τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Μας λέτε, μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μου λέτε, ορίστε. Να, ωραία φωτογραφία, ό,τι πρέπει νομίζω τώρα. Στο μπαλκόνι, με ωραία μουσική, με υπόκρουση τον κόσμο και με κεριά και με θέα, γιατί ο ουρανός είναι καθαρός. Ολοκένουργια κυκλοφορία, το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό όλο, το άκουσα, της Φατουμάτα Διαρά.

ωραία μουσικός και τραγουδίστρια η Λόφη. Η Λόφη είναι μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από την Ισλανδία. Μάλιστα πήρε και Grammy στα τελευταία βραβεία που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη Λόφη είναι ότι είχε ξεκινήσει, είναι ταλέντο, έτσι, είναι 27 χρονών. Είχε ξεκινήσει ως σολίστρια στο τσέλο, παρακαλώ, στην Iceland Symphony Orchestra, εκεί στο Reykjavik. Αργότερα πήγε στο γνωστό σε όλους μας Voice της Ισλανδίας, βγήκε πρώτη, πήγε στο Berklee College of Music στη Βοστόνη και όλα τα υπόλοιπα and the rest is history που λένε. Και νάτι με μια εξαιρετική φωνή, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, βάζοντας την jazz pop και την traditional pop μέσα στην κλασική μουσική, και να το αποτέλεσμα. Και αν και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, όπως ξέρουμε όλοι, Παρασκευές είναι πάντα η ημερομηνία που είναι η μέρα που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το νέο τραγούδι για το Toy Story 5. Ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της Taylor Swift. Για ακούστε το. I knew it, I know you.

Αυτό λοιπόν είναι το I knew it, I knew you. Είναι η Taylor Swift που μου αρέσει, φίλες και φίλοι. Είναι η Taylor Swift που μου θυμίζει το 2006 με το ομώνυμο της άλμπουμ, με το Fearless το 2008, όταν έπεσε country μουσική, όταν μπήκε κανονικά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι superstar, έτσι. Αλλά το ότι έβαλε αυτό το κομμάτι για την Jessie, την ξέρουμε όλοι για το Toy Story, και πολύ περισσότερο ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια έκανε την καουμπόι σαν παιδάκι, έτσι, 5 ετών, και μπήκε μέσα σε αυτήν την διαδικασία με ένα τραγούδι που συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Jack Antonoff. Jack Antonoff, έχουμε πει, είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην μουσική και στη μουσική βιομηχανία. Βγάλει και το τελευταίο άλμπουμ ως παραγωγός της Diana Ross και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια ο ίδιος επέστρεψε στο πλευρό της με το The Tortoise Poet Society, το Department, το τελευταίο της άλμπουμ. Το Story λοιπόν 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου. Για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Πάμε μια βόλτα λίγο στα παλιά. Αυτός είναι ο Φεντερικό Μπελέ.

Ψάχνοντας σήμερα, ακούγοντας έτσι τις μουσικές θα παίξουμε σήμερα στην εκπομπή, έπεσα πάνω σε ένα κομμάτι που είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό από την εκπομπή, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Grace Jones και Capacity of Love.

Πας σε τι όπλα, αυτή είναι η Grace Jones. Νομίζω ότι δεν είναι, είναι κάτι παραπάνω από μια περσόνα η Grace Jones. Το τι έχει κάνει στη ζωή της, κάποιοι χρειάζονται 2-3 ζωές. Και την εποχή του Studio 54 και την εποχή του modeling και την εποχή της μουσικής, βάζοντας φυσικά το new wave, τη reggae, τη funk, το post-punk, τα πάντα, την pop μουσική, το Jean-Paul Gaultier, του Sly & Robbie, το μουσικό δίδυμο, τα πάντα, τα πάντα. Μέχρι τις 9.30, ο Bob Seger.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Ζάζ, εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ζάζ, η οποία εδώ και πάρα πολλά έχει να έρθει στην Αθήνα, καιρό έχει να έρθει, χρόνια. Την είχαμε μάθει φυσικά με το Ζεβέ πριν από 15-17 χρόνια και θυμάμαι πραγματικά σαν είναι τώρα, γιατί ήταν καλοκαίρι όταν είχε έρθει και στη χώρα μας και εδώ και μετά και ένα πολύ ωραίο live στο Λυκαβητό. Η Ζάζ, όπως πάντα την είχαμε γνωρίσει, ταπεινή και συνεχίζει και ηχογραφεί πολύ ωραίες μελωδίες. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Θεωρώ ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Odyssey. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Going back to my roots.

μας είναι ο Pearl Harbor, When Where We Go Wrong. Από τα παλιά, Pearl Harbor ιδιαίτερα αγαπητός, με εξαιρετικό ήχο, βάζοντας μέσα τη soul, βάζοντας πολύ την R&B και σε αρκετά σημεία θα λέγαμε και την jazz. Μας έχετε ζητήσει διάφορα κομμάτια, γιατί είναι Παρασκευή και πάντα την Παρασκευή μας ζητάτε τραγούδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά Παρασκευή είναι Παρασκευή.

λοιπόν είναι ο Νταβίδ Χιλντάγκο από το Mayans, έτσι, την πολύ γνωστή σειρά που είχαμε δει και στο Netflix. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Όταν ο Springsteen στο Ουλεβί το 1988 ερμήνευε Downbound Train και είναι και το μόνο live που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα με αυτή την εκτέλεση. Ήταν εκείνο το βράδυ όπου ο Springsteen ανακοίνωσε το Amnesty International Tour, το μεγάλο live που θα έδινε στο Wembley, όπου αργότερα έγινε σε World Tour και πέρασε τότε η αμνηστία και από την Αθήνα 3 Οκτωβρίου του 1988. Πόσο μακριά φαίνεται.

Gumball Jane. Το μεγάλο αφεντικό της ροκ που αυτές τις μέρες κάνει και περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια άκρος πολιτικοποιημένη περιοδία από τον Bruce Springsteen. Να μου πείτε, πάντα ο Springsteen δεν κάνει, δεν βάζει, δεν έχει πολιτική χρειά με συναυλίες? Βεβαίως, αλλά αυτή η συναυλία όμως, αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες coast to coast, είναι άκρος πολιτικοποιημένη. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, UB40 και I Shot the Sheriff.

I shot the sheriff. Για το φίλο το Λευτέρη που μας ακούει από την Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω σήμερα με μια τραγουδάρα. Να το χαρίσουμε στην Ελευθερία. Μας το ζήτησε, γιατί να μην το παίξουμε. Είναι Παρασκευή βράδυ. Pull up to the bumper. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα τις μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δημήτρη Κακαμουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός. Καλά περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος Grammy εξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ear for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

μακρινό 1965 καταγράφεται αυτό από τον Bill Bo και το τρίο του σε μια live στιγμή στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi-Chi. Στο όργαν Hammond κάθεται ο Billy Bo, ο Lorenzo Green στα drums, στην κιθάρα ο Joe Stafford, και όλα αυτά υπό την σκέπη του producer Andy Belvin, ο οποίος παρευρίσκεται για να καταγράψει αυτές τις μουσικές. Και εμείς με αυτά και τα ωραία που έρχονται από το Blue Mountain της Τζαμέικα σας καλωσορίζουμε σήμερα στον Νίκο, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Blue Jamaica, μην κοιτάς που το έφερε η Trump Records με έδρα τη Γερμανία, καμία σχέση με τον Trump.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Το κομμάτι το ανακαλύψαμε ταξιδεύοντας στον Παναμά, σε αυτή την ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Moco Music Records. Εκεί μας παρουσιάζουν όλα αυτά τα φαντασμαγορικά άσματα που καταγράφηκαν πίσω στο 1961 από τους μουσικούς αυτούς, τον Alonso Wilson, δηλαδή De Briano. Σαν Μιγγέλ είναι το κομμάτι που φτάνει από αυτήν τη συλλογή που έρχεται με τίτλο Fantastic Variety in the Music of Panama. Ο Alonso Wilson έρχεται με τις luxury μουσικές του.

0: Το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλό, αλλά αυτό εδώ έχει κάτι να δώσει. Η Team Euro έρχεται σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο What's the Matter Baby να μας παραδώσει έναν πυρετό διαφορετικό πάντα. Fever το κομμάτι.
1: Never know how much I love you. You never know how much I care. 'Cause when you put your arms around me, I get a fever that's hard to bear. You give me fever.

Ορλεάν γεννιέται αυτό το κορίτσι πολύ πίσω στο 1939. Ονομάζεται Tammy Lynn, μπορεί να μην έκανε πολλά πράγματα, όμως εδώ η Tammy Lynn λέει με το δικό της τρόπο το Light My Fire.

συγκεκριμένο της Tammy Lynn βρίσκεται σε αυτή τη δισεύρετη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, για να καταλήξουμε σε αυτήν την άλλη συλλογή με τίτλο Rewind, στο νούμερο 6 παρακαλώ, όπου εκεί μπορεί κανείς να ανακαλύψει αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Planet Caravan.

ωραίες μουσικές που έρχονται από την Κολομβία, που έρχονται από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητώ. Οι Kebe Shake Town επιστρέφουν με αυτά τα Tulunga remixes, και μέσα εκεί κρύβεται και ο Brennan Greene, που κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί. Tulunga είναι το

Βρήκα το δρόμο μου με τον Αμπελάρντο Καρμπόνο και δεν είμαι μόνη. Εδώ φτιάχνεται μια συλλογή με τίτλο Radio Malembe και όλα τα remixes που αφορούν στον Αμπελάρντο Καρμπόνο βρίσκονται εδώ μέσα. Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε και αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Πίνα Μαδούρα που ηχογραφείται στην Palenque Records.

πράγματα συμβαίνουν στις μουσικές και έτσι μπορούμε να ταξιδεύουμε άνετα και ωραία και κυρίως να αντέχουμε. Ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται, έχει έρθει προπολού, παίζει τις μουσικές του, η Agogo Records πλέον τον ηχογραφεί, μια κούμπια νογκετένεμη που φτιάχτηκε μόλις.

Ακριβώς για τους ίδιους λόγους φτιάχτηκαν και οι Ezra Collective, να εξυπηρετήσουν τις δικές τους μουσικές. Και τι μας λένε τόσα χρόνια μετά? Only Love. Συμμετέχει και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται καινούριο άλμπουμ για τους Ezra.

Μπορεί να μην είναι ο Hugh Roy Brown, είναι όμως ο Hugh Brown και κάνει παρέα εδώ με τον Boy George, που κάποια στιγμή στη ζωή του αποφάσισε να φτιάξει την τάμ πλευρά της μουσικής του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρύβεται και το Nice and Dumb.

Η παρέα μεγαλώνει, ο Prince Patty παραμένει εδώ και ο Science McMenamin είναι εδώ. Expansions είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Sven Vander και ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις ο Sven Vander, αυτός ο μουσικός, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Henry Schwartz που του αρέσει να εμπνέεται από την Αφρική, από τους άλλους ρεμιξάρει ασύστολα και ένα κουάρ που φτιάχτηκε μαζί με τον Εμμανουέλ Ζαλ.

φτιάξει ομάδα ο Νίκολα Κόντε χωρίς αφιβολία και φτιάχνει και άλμπουμ μαζί με την ομάδα του The Afro Club Mixes Reloved και εδώ ηχογραφεί στην 4File Records.

στα πολύ ωραία και αυτό που κρύβεται στη Sango Records και το κυκλοφόρησε μόλις, ένα Party Ego Boost από τους Blue Dietrich που ρημιξάρουν.

περίπτωση Τζάντρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα remixes. Ο Μίστα Σάντσες αναλαμβάνει όπως και να έχει. Το βρίσκεις ως Τζάντρα Remix. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τον τίτλο Μακάφι.

Η New Love Experience στη Βραζιλία συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

Η Αρέμα Αρέγκα, που ξεκίνησε κάποτε από την Κούβα και πλέον ζει και εργάζεται στην Ισπανία, εδώ σε ένα Monkey Safari Remix. Καλλιέντε το κομμάτι.

Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Και εγώ λέω να ενδώσουμε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

και να μην είναι τόσο πιτσιρικάδες, αλλά για μας είναι πιτσιρικάδες οι La Femme, που μας δίνουν πολύ ωραίες κομματάρες ενίοτε. Εδώ φτιάξαν κάτι για την Φρανσουάζ, υποθέτω την Φρανσουάζ Αρντί. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στον Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Κόσμος Radio.gr.